Το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοσάδου παράπασα το γραφτή διαβάζοντα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Λοιπόν, να σας πω κάτι. Και πώς να το έλεγε δηλαδή, για πες μου εσύ πώς να το έλεγε το κόμμα, να το έλεγε πηξίδα, να το έλεγε πώς το λέγαν το άλλο που σκεφτόταν, δεν θυμάμαι καν. Εγώ τον τίτλο το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο, πέστε να με φάτε, πείτε ό,τι θέλετε, κράξτε με, δεν με ενδιαφέρει, το Ελλάς ήταν πανέξυπνο του Τσίπρα, απλά έχει κάποια μειονεκτήματα, θα σας τα εξηγήσω. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνδέουν το Ελλάς με την ελληνική αστυνομία και όχι με τον Ελλάς, δηλαδή τον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό, που αυτό ήταν ο σκοπός του Τσίπρα, να συνδέσει το νέο του κόμμα με την αριστερή συνείδηση και την επαναστατική αριστερή συνείδηση του Έλληνα, δείχνει μια μικρή αποτυχία. Δείχνει ότι καταρχάς ότι οι νέες γενιές, όταν λέει ακούνε Ελλάς στο μυαλό τους, δεν τις το συνδέουν με τον Άρη Βελουχιώτη, αλλά το συνδέουν με τη Γαδά. Ας πούμε, εδώ μου γράφεται κάποιο το γνωστό σχόλιο, ας πούμε, που λέει, ξέρω εγώ, προς Θεού λέει Ελλάς, λέει τα κεντρικά του Τσίπρα, τα κεντρικά Ελλάς του Τσίπρα λέει, θα λέγονται Γαδά, λέει ο Θωμάς. Ο Διονύσης, για να ακούσουμε λέει τα μπλε σχόλιά σου για την Ελλάς. Κάτσε, μην βιάζεσαι, περίμενε και εσύ αμέσως με τα μπλε σχόλιά μου. Μόλις είπα ότι το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο. Έχει αυτό το μειονέκτημα, ότι οι νέες γενιές δεν συνδέονται με τον Ελλάς, εκτός αν είναι συνειδητοποιημένα αριστερές. Ένας αριστερός ξέρει ότι ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός απελευθερωτικός στρατός. Βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Τσίπρα σημαίνει ενιαία αριστερή συμπαράταξη. Ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Φαντάσου ότι δεν έκανε γκέλ. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα. Ενιαία αριστερή συμπαράταξη. Ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Φαντάσου ότι δεν έκανε γκέλ.

Ο κόσμος ψηφίζει αριστερά όταν δεν έχει λεφτά, να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι τα ξοδεύει πολύ εύκολα, ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, ότι λεφτά υπάρχουν και δουλειές υπάρχουν, υπάρχουν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει αυτό το αριστερά μέσα, το οποίο βεβαίως μέσα στο μεγάλο Ελλάς, στο ακρονίμιο Ελλάς, ψιλοχάνεται. Ο άλλος λέει Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, το ότι ο Βελουχιώτης λέει ήταν στον ΕΑΜ άσχεται. Διάβασε καμιά ιστορία λίγο εσύ και πριν πεις άσχετο κάποιον, δες λίγο την ασχετήλα σου και μην βρίζεις ανώνυμα, μην κράζεις ανώνυμα. Ο Βελουχιώτης ήταν στον ΕΑΜ, στο ΕΑΜ. Διάβασε λίγο εσύ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, με αποδιοργάνωσε εδώ ο φίλος μας. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ έξυπνο, δεν είχε κάτι άλλο, δεν είχε πηξίδες και όλα αυτά, είχε τη σύνδεσή του, απλά αυτή η σύνδεση δεν κάνει πλέον γκέλ. Να μην επαναλαμβανόμαστε, η σύνδεση με την ελληνική αστυνομία το βρίσκω χαζό έως ανόητο, ας πούμε, ότι υπάρχει, ότι συνέβησε την ελληνική αστυνομία, άρα τι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Υπάρχει μέσα το ελληνικός, το οποίο συνδέει και ένα έτσι, πιο πατριωτικό μήνυμα. Απ' την άλλη βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο κάνει γκέλ στον κόσμο του κέντρου. Το πιο αναπάντεχο απ' όλα ήταν βεβαίως ότι κάποιος λιποθύμησε στη συγκέντρωση του Τσίπρα, λες και ήταν ο Ρουβάς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές τις μέρες ο Ρουβάς είναι πάρα πολύ στη μόδα. Τη μία σκίζουν τη φανέλα του Μαρινάκη σαν το Ρουβά. Την άλλη βγαίνει ο Τσίπρας στη σκηνή και λιποθυμούν από κάτω. Και ψάχναν ένα γιατρό. Φωνάζαν ένα γιατρό. Λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε: παιδιά, αν υπάρχει κάποιος γιατρός, γιατί ένας φίλος μας εδώ δεν ήξερε τι είχε πάθει ο φίλος μας, λιποθύμησε κτλ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας είναι ο Ρουβάς της αριστεράς. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και ψάχναν ένα γιατρό. Και ευτυχώς βρέθηκε. Κάποιες κακές γλώσσες θα λέγανε ότι σε συγκέντρωση της αριστεράς. Ναι, τέλος πάντων, δεν θα το πω. Όχι. Ας πούμε, αν συνέβαινε αυτό στο ΆΚΑ την Κυριακή, δεν ξέρω αν θα βρίσκανε κάποιο γιατρό μέσα στο κοινό. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος.

Υπάρχει ένα ζήτημα με τον καιρό αυτές τις μέρες, με την έννοια ότι θα έχουμε, εντάξει τώρα να πεις καύσωνα 34 βαθμούς είναι και λίγο υπερβολικό νομίζω, αλλά γενικότερα αύριο θα ανέβει πολύ θερμοκρασία και ήδη λέει άγγιξε τους 34, καλά τι λέει εδώ πέρα. Φλερτάρουν λέει με τους 34 βαθμούς η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Το φράγμα των 30 έσπασε, στην Αττική η ζέστη έγινε αισθητή κτλ. Στην παραλία Σπροπύργου 31,1. Στη Βάρη 30,3. Στη Βλυχάδα 30,3. Δεν ξέρω ποια Βλυχάδα είναι αυτή τώρα στην Σαντορίνη. Στα Πατήσια χτες και έφτασε τους 30,2. Στην Ελευσίνα 30,1. Το top 10 βέβαια έχει άλλες περιοχές. Πιο ζεστή περιοχή χθες στην Ελλάδα ήταν το παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας. Υπάρχει και νέο καταρχάς. Δηλαδή είπαν αυτοί ότι θα το ονομάσουμε Σκυλίτσι, πάρα πολύ επιτυχημένο το όνομα, αλλά επειδή μας αρέσει πάρα πολύ θα έχουμε ένα παλιό Σκυλίτσι και ένα νέο Σκυλίτσι. Και μετά είχε Βέρεια, Γιαννιτσά, Δίον, Σύνδος, Θεσσαλονίκης, Χαλάστρα, Δένδρα, Τυρνάβου, Γυναικόκαστρο Κιλκής 32,6. Στο Γυναικόκαστρο πολύ καυτή η θερμοκρασία. Πολύ καυτό το Γυναικόκαστρο, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε για ζέστες σήμερα και κυρίως αύριο. Είναι μια πρόβα αυτό για το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στη Βρετανία οι γιατροί αρχίζουν και ξεκινάνε μια συζήτηση μήπως θα πρέπει να ρωτάνε τους νέους ανθρώπους στα ραντεβού τους τον εθισμό στα social media όπως κάνουμε το κάπνισμα. Δηλαδή σε ρωτάνε, καμιά φορά δεν πάτε σε γιατρό και σου λένε και πίνετε και λες εσύ πίνω κάνα δύο ποτηράκια τη μέρα. Καπνίζετε και λες ξέρω ναι όχι αναλόγως. Τώρα λέει θα ρωτάνε και social media μπαίνετε. Είναι λέει εθισμός πλέον και προφανώς είναι εθισμός γιατί σας το έχω πει και άλλες φορές δοκιμάστε μια μέρα να ζήσετε για... Όχι να ζήσετε, να μείνετε τρεις ώρες χωρίς το κινητό, τρεις ώρες. Έτσι δεν λέω παραπάνω, μιλάμε για τον εθισμό... Των εθισμών. Θα φτάσετε σημείο να πηγαίνετε πώς είναι κάποιοι και λένε φίλε έχεις κάνα τσιγάρο επειδή μου τελειώσανε μήπως τσιγαράκι να τα ανιστώ τσιγαράκι πηγαίνεις στον άγγλο φίλε έχεις κάνα κινητό να μπω λίγο να δω λιγάκι Instagram γιατί μου το πήρε η δικιά μου το κλείδωσε φίλε φέρε λίγο να μπω λιγάκι να κάνω ένα like γιατί μου λείπει αυτή την ώρα δεν μπορώ φίλε έχω νταγκλάρι. Είναι ο εθισμός. Δοκιμάστε το, πείτε σήμερα τρεις ώρες δεν θα το αγγίξω. Ή ρε παιδί μου, για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, ουσιαστικό, που δεν είναι. Έχετε το κινητό γιατί μπορεί να σας πάρει κάποιος άνθρωπος να σας χρειαστεί, αλλά βγάλτε το ίντερνετ για λίγο. Βγάλτε λίγο το ίντερνετ για τρεις ώρες και δοκιμάστε. Δηλαδή θα πηγαίνει το χέρι μόνο του, έτσι σαν πώς ήταν το χέρι της οικογένειας Άνταμς που περπατούσε. Κάπως έτσι θα πηγαίνει το χέρι μόνο του.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μια που λέμε για γιατρούς, έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο News 24/7. Είναι μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που λέει στα ποια νησιά υπάρχουν ελλείψεις. Για να ξέρετε, αν κλείσετε διακοπές από τώρα να πάτε σε κάποιο νησί, να ξέρετε τι γιατρούς έχει και τι δεν έχει. Και αυτό είναι και πολύ χρήσιμο για υποχόνδριους όπως εγώ. Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω διακοπές, λέω κιόλας εκεί, το κέντρο υγείας τι είναι, καλό. Και έχει συγκλονιστικά στοιχεία μέσα, ας πούμε, ότι στην ΚΟ, που η ΚΟΣ δεν είναι ένα μικρό νησί, δεν είναι, ρε παιδί μου, Σέριφος, που και η Σέριφος βουλιάζει το καλοκαίρι, αλλά είναι η ΚΟΣ, είναι ένα μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων. Λέω ότι στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί κανένας παθολόγος. Δεν είναι φοβερό ότι δεν υπηρετεί παθολόγος, μόνιμος εννοούνε. Η παθολογική κλινική καλύπτεται από ένα γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι, και γενικούς γιατρούς. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην ΚΟ, εντωμεταξύ, που πάνε οι άλλοι και πίνουν τα ντερά τους και μπορεί να πάθεις και τίποτα. Οι τουρίστες εννοώ. Και άλλα πολλά έτσι. Πολλές ελλείψεις, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε, κάπου διάβασα ότι δεν έχει ουρολόγο, νομίζω. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο, λέει, δεν υπηρετεί κανένας ουρολόγος, γαστρεντερολόγος και αναισθησιολόγος. Υπηρετεί ένας γενικός γιατρός, δύο χειρουργοί με μπλοκάκι και ένας ορθοπαιδικός. Πάλι καλά που έχει ορθοπαιδικό. Δηλαδή, άμα πάθεις ουρολίμωξη στη Λίμνο το καλοκαίρι, χτύπα ξύλο, τι γίνεται? Επαναλαμβάνουν, μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, πολύ χρήσιμη και πολύ σωστό timing που τη βγάζει. Αλλά και τι να κάνεις τώρα, θες να πας στη Λίμνο, δεν θα πας επειδή δεν έχει ουρολόγο? Θα ξέρεις από πριν τι θα πιείς, τι θα φας, ειδικά, ξέρω εγώ. Δεν σου πω, τώρα μην τα πολύ μελετάμε αυτά. Καλό είναι να έχετε ένα βαλιτσάκι πρωτοβοηθειών και ένα τηλέφωνο πρωτοβοηθειών μαζί.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

έχουμε έναν φίλο ο οποίος άμα δεν έχει πιει καφέ έχει πρόβλημα μεγάλο, δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι τύπο, του λες Γιώργο, μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Λέω, βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover. Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν σε παρακαλώ, μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας το καφέ, τον καφέ σου να τον πιεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, το φτιάξεις να τον πιεις. Άντε μην πω τώρα τίποτα πρωί-πρωί. Να τον πιεις και να έρθεις. Όχι να τον πίνουμε εμείς εξαιτία σου. Είναι εκεί πέρα. Α, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Σιγά μου δεν έχεις πιει καφέ. Ο μπέμπις δεν έχει πιει το γάλα του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ενήλικας άνθρωπος δεν έχει πιει καφέ. Να πιεις. Να πιεις από το βράδυ. Να μην κοιμηθείς καθόλου. Να έρθεις στη δουλειά έτσι κατευθείαν. Να πούμε τσιτωμένος. Άκου και δεν έχει πιει καφέ.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αν νομίζετε ότι ο Άδωνης είναι υπουργός υγείας ο Σταρ, πού να δείτε τι κάνει ο Ρόμπερτ Κένετζι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο οποίος παίζει με τα φίδια κανονικά. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι, είπα, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, συγγνώμη. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι αυτός ο περίεργος υπουργός υγείας που έχει ο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει. Ο άνθρωπος. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει μια σοβαρή κατάσταση, σοβαρό πρόβλημα, το οποίο λέγεται σπασμωδική δυσφωνία. Είναι νευρολογικό και δεν μπορεί να μιλήσει κανονικά, του κόβεται η φωνή. Και αυτός λοιπόν, πέρα από τις πολύ έτσι αμφιλεγόμενες απόψεις περί εμβολίων, περί διατροφής κτλ. Έχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί, ο οποίος παίζει με δύο φίδια. Δύο νερόφιδα, είναι κάτι φιδάκια έτσι μικρά, εντάξει προφανώς. Πού είναι εκείνος ο Σεραίος με το τσεκούρι που έλεγε «Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι». Δεν το υιοθετούμε αυτό, γιατί θα μας την πέσουν οι φιλόζωοι. Όπως την είχαν πέσει τότε, θυμάστε. Παίρνω το τσεκούρι, παίρνω τον μπαλτά, μου λέει η γυναίκα μου είναι μες στην κουζίνα. Πηγαίνω το κυνηγάω από πίσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αλλά χωρίς το τσεκούρι. Με το χέρι, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ζογκλέρ. Δεν υπάρχει.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε, παιδιά, τι γίνεται, τι νεάκια, τι χαμούλης έξω. Όλα τα υποκοριστικά μαζί. Τι χαμός είναι αυτός ρε στις 6,5 ώρα, πράγμα, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι η εκπομπή με τη βραχνιασμένη φωνή, είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Ούτε ο Τσίπρας δεν τόλμησε να τον ακοινώσει. Θες να σε ψηφίσουνε πρόεδρε, πρόεδρε, έλα με φόρα. Πρόεδρε, θες να σε ψηφίσει όλη η Ελλάδα, βγες και ανακοίνω. Άσε τώρα αυτές τις βλακίες τώρα περί στέγασης και ακρίβειας και τα λοιπά. Πες κάτι καινούργιο, αυτά τα λένε όλοι. Βγες και πες από... Αν βγει η Ελλάς, η ελληνική, πώς την είπε, η ελληνική αντί ούτε ξέρουμε τι σημαίνει, αριστερή συμπαράταξη, καταργώ το πρωινό ξύπνημα αύριο. Όλοι θα ξυπνάνε 9 η ώρα. Όλος ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει Τσίπρα. Το λέω. Και θα το κάνω. Θα κάνω δικό μου κόμμα. Θα λέγεται. Πώς θα το πούμε εμείς. ΕΔΕΣ. Τι κάνετε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Δυστυχώς για εσάς για ακόμη μια ημέρα. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ελπίζω να είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Λαδώστε το ρημάδι, ρε φίλε. Live 24 τα μηνύματά σας και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Και μια που είμαστε εδώ, καλό θα ήταν να πούμε και κάτι χρήσιμο στον κόσμο. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Κάτσε να φορτώσει τώρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι υποτίθεται η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Στην Αττική, λοιπόν, έθριος ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Θερμοκρασία 15 με 31. Τι μας λέγανε για 34 τότε. Τώρα, όλο μας τάζουνε καλύτερα. 31, μια χαρά, παιδιά. Είχε πολύ αέρα χθες. Για να δω λίγο την τέντα απέναντι. Εγώ έτσι κρίνω. Έχουμε δικό μας μετεωρολογικό σταθμό στον Galaxy. Κοιτάμε την τέντα του απέναντι. Σήμερα δεν κουνιέται. Στόκερ. Τι γίνεται, τι νέα και πώς είμαστε. Έχουμε σήμερα τι, έχουμε τους μετασεισμούς του κόμματος Τσίπρα. Όλοι κάνουν τα σχόλιά τους, είπαν την εξυπνάδα τους. Αμ, ΜΑΤ, τι άλλο, ΔΕΟΣ, ξέρω τι, άλλες βλακίες, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα πρωτογενές ρεπορτάζ. Ευχάριστο να πούμε, ξέρω κάτι ωραίο θα πούμε, θα κάνουμε χαβάλε. Έχουμε και πολλές άσχημες ειδήσεις. Έχουμε πάλι ξεκίνηση ιστορία με το Ιράν. Πάλι έκανε επίθεση ο Τραμπ. Ποιος ενδιαφέρεται πλέον? Κανείς. Είναι φοβερό, δεν είναι φοβερό, παιδιά, ότι έχουμε έτσι ενσωματώσει στην καθημερινότητά μας τον πόλεμο? Και είναι, ρε παιδί μου, σαν να μην συμβαίνει. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι? Λοιπόν, μηνύματα στο Live 24, μην χρονοτριβούμε. Cardigan, Steely Dan, Bonnie Tyler εδώ στον Galaxy. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου. Από εβδομάδα καλοκαίρι. Το λέω και δεν το πιστεύω.

Την ώρα που μιλάμε τώρα, πολλοί από εσάς σκέφτεστε τριήμερο, σκέφτεστε ότι έχετε κανονίσει να πάτε κάπου, φαντάζομαι. Εδώ είμαστε εμείς για να μας το πείτε και να μας ρίξετε και τα πρώτα μπινελίκια της ημέρας. Γιατί δεν βλέπω μπινελίκια σήμερα, δεν μου στείλετε κάτι. Εγώ θα ρίξω, θα ξεκινήσω κάνω, να δώσω το εναρκτήριο λάκτης μου. Α, ο Δημήτρης. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πρωί-πρωί ξύπνησα από μαρσάρισμα μηχανής και έριξα πολύ μπινελίκι. Δημήτρη, επαναλαμβάνεσαι. Δεν είναι. Πρέπει να επανεφεύρεις λίγο τον εαυτό σου. Ας πω εγώ σήμερα μπινελίκι. Μπινελίκι στον οδηγό Πούλμαν που έκλεισε την Καποδιστρίου 6.30 το πρωί. Και έκανε μποτιλιάρισμα, λες και είναι και η φυσίας. Αυτά τα πόσα πούλμαν έχει το πρωί, παιδιά. Να πεις, τη δουλειά τους θα κάνουν και αυτοί, λογικό. Απλά και εμείς μπορούμε να ρίξουμε ένα μπινελίκι, γιατί πάμε στη δουλειά και καθυστερούμε. Καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Δημήτρη, αν ακούς ακόμη, γιατί τόσο λες πολύ νωρίς το μήνυμα, γράψε μας αν μας ακούς από ραδιόφωνο ή από ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ πέρα, μπινελίκια. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί, έχετε κανονίσει κάτι, θα πάτε. Τριήμερο θα φύγετε, Πάρο Μύκονο, θυμάστε παλιά που κάναμε τριήμερα τέτοια, Πάρο Μύκονο, τώρα οι προνομιούχοι μόνο και οι νέοι ή και κάτι, βλέπω και κάτι φίλους μου πενιντάριδες, πραγματικά χαρά στο κουράγιο τους, βέβαια είναι και λίγο παθέτικ πλέον, δηλαδή τώρα πάνε σε αυτή την πλατεία εκεί στο, θα το κάνω και εγώ βέβαια το κοροϊδεύω, μια φορά θα το κάνω για, έτσι, για την εμπειρία, έχετε δει που κάνω αυτό το πάρτι στην Άουσα, στην πλατεία που είναι κάτι πενιντάριδες με πουρα. Και κουνάνε τις πετσέτες με τις ακριβές βότκες και αυτά. Δεν είναι άκρος παθέτικα αυτό το πράγμα. Σαν να είναι 25άριδες και κάνουν. Θα μου πεις 25άριδες δεν έχουν τα λεφτά να πληρώσουν εκεί πέρα. Αλλά λέμε τώρα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας σήμερα, κορίτσια. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος, διαβάζω εδώ στο sansimera.gr, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Πότε, φίλε, το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος. Άμα καθίστε λίγο και διαβάστε για, για τους αρχαίους επιστήμονες το τι εφήβραν και πώς το εφήβραν, θα σας πέσουν τα σαγόνια. Δηλαδή, λέμε εμείς τώρα για εφευρέσεις, ας πούμε, και τεχνολογία. Τώρα έχουν τεχνολογία. Παλιά, ξέρω εγώ, λίγο άλλο έπαιρνε ένα. Πώς το λένε, ένα ξύλο, ας πούμε, και μετρούσε με τον ήλιο και έβγαζε συμπεράσματα. Φοβερό. Σαν σήμερα το 1979, ιστορική ημέρα, έχει αλλάξει την ιστορία της Ελλάδας, την πορεία της χώρας μας. Υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο παλιός, ο πρεσβύτερος. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μια μέρα η οποία, μια ένταξη μάλλον, η οποία, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, σηκώνει πολλή συζήτηση τελικά, αν αυτό το πράγμα ωφέλησε ή όχι την Ελλάδα. Νομίζω ότι αν η Ελλάδα ήταν μια φυσιολογική χώρα, όταν λέω φυσιολογική εννοώ μια χώρα τύπου σαν την Νορβηγία, σαν, τι να πω τώρα, μια χώρα ουδέτερη, σαν τη Δανία, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Αλλά αυτές οι σκανδιναβικές χώρες δεν έχουμε κοινά εμείς. Αν η Ελλάδα δεν την κυβερνούσε μια, ας πούμε, τα τζάκια, να το πούμε έτσι, αυτή η πολιτικοκοινωνική ελίτ που έχει χρεοκοπήσει τη χώρα, αν είχε μια κυβέρνηση η οποία να ήταν κάπως νομοταγή, σε μπάση περιπτώσει, να μην ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε, θα μπορούσε η Ελλάδα να ζήσει και εκτός ΕΟΚ. Και χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να πάρει τη δικιά της πορεία. Βεβαίως, όπως είδατε στην πορεία των χρόνων και με τα μνημόνια και με τις κρίσεις που υπάρχουν πλέον, μια χώρα η οποία θα έχει το δικό της νόμισμα, δηλαδή φανταστείτε να είχαμε τη δραχμή τώρα και όχι το ευρώ, θα είχαμε βουλιάξει.

εδώ και χρόνια. Και αυτό είναι και αυτό που σταμάτησε τον Τσίπρα τότε να το προχωρήσει, να κάνει την κολοτούμπα την περίφημη και να μας κρατήσει μέσα στην Ευρωζώνη, η οποία χώρα έκανε το bounce back, ας πούμε, από το, πες ότι είχαμε καταστραφεί το 15, κάναμε ένα bounce back γύρω στο 18-19. Εκεί άρχισε η Ελλάδα και αυτό που λένε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μεγάλη συζήτηση με την ΕΟΚ, γιατί από την ΕΟΚ ζήσανε και πολλοί. Πήρανε πολλά λεφτά πολλοί. Βεβαίως καταστράφηκαν ολόκληροι τομείς. Δηλαδή η αγροτιά από εκεί καταστράφηκε. Και από βεβαίως τις μεγάλες βιομηχανίες και τις μεγάλες εταιρείες. Αλλά πρώτα τους ρίξανε χρήματα και παίρνανε Πόρσε και Mercedes. Τους σαν να είναι ηθαγενείς. Πως πηγαίνανε στους ηθαγενείς και τους δίνανε αυτό διάφορα φανταχτερά στολίδια. Και μετά όταν τα πήρανε αυτά οι αγρότες και χαρήκανε, μετά άρχισαν οι αλλαγές. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις αυτό. Θα σου πω εγώ ότι θα καλλιεργήσεις, θα παίρνεις τόσα και θα κάνεις και θα ράνεις. Έτσι πάει συνήθως. Η Κυριακή από την Πάρο, η οποία είναι εκεί και βλέπει αυτό το θέαμα που λέγαμε, είναι, καλημέρα λέει, είναι άκρος παθέτικ αυτό με τους πενιντάριδες και τις πετσέτες. Τώρα μην λέμε μεγάλα λόγια, γιατί είναι και το κοινό μας αυτοί, μπορεί να μας ακούν ορισμένοι. Και εγώ πενιντάρης είμαι, αλλά απλά δεν, ξέρεις, δεν είμαι του σπορ. I'm only human, που λέγει Human League. Πάμε λίγο μηνύματα, Μπινελίκια Live 24. Ποιος σας πειράξε, ποιος σας ενόχλησε. Τι παράπονο έχετε, να το πούμε στον αέρα, να ξεδώσουμε, να πάμε στη δουλειά ήρεμοι.

0: Καλημέρα και στον Χουβού που μας ακούει στη Νέα Σμύρνη μετά από πολύ καιρό. Πρωί-πρωί. Λέει εδώ πέρα, εκεί παιδί μου λέει στην Πάρο, λέει Κυριακή, μετράνε όλοι ποιος την έχει πιο μεγάλη, την Μπουράκλα και τη Λουί Βιτών. Να κάνουμε κάτι πέρα, να μετρήσουνε κι αυτοί. Πάντως έχει κέφι αυτό τώρα, επειδή το κοροϊδεύω και το κάνω, έχω δει, έχουν βάλει και ντρόν που δείχνουν, είναι ωραίο πάρτι. Απλά είναι αυτό το...
1: Δεν ξέρω.
0: Όπως δεν μπορώ, με τους συνομιλίκους μου πάω και τους βλέπω, ξέρω που χορεύουν με κάτι Bon Jovi, ξέρω εγώ, και τα, και τα παλιά τραγούδια αυτά που ακούγαμε παλιά και πηγαίνουν και χτυπιούνται έτσι πάλι. Δεν ξέρω, κάθε πράγμα στον καιρό του, θα πεις τώρα. Πρωί-πρωί ξυπνάς και εσύ πολύ judgmental. Έτσι είναι η κατάσταση. Σαν σήμερα επίσης να πούμε ότι το 1980 η Nottingham Forest νικάει 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Η Nottingham Forest, η οποία έχει περάσει πλέον σε ελληνικά χέρια, είναι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Αγγλία, γιατί και εκεί η ομάδα. Εκεί βεβαίως δεν έχει παρατηρηθεί να το επιτεθεί κάποιος να του σκίσει τη φανέλα. Αυτά. Έβλεπα χτες, είχε το τελικό του conference και απ' τη μία γκρινιάζω που δεν βλέπουμε τους τελικούς πλέον, κάποιους τελικούς σε ελεύθερα κανάλια, δηλαδή την Ευρωλίγκα, ας πούμε στο μπάσκετ τη βλέπουμε συνδρομητικά. Απ' την άλλη, όταν το βάζουν ελεύθερα κανάλια, απαξιώ να τα δω. Χτες είχε ένα τελικό, ρε παιδιά, πείτε μου και εσύ τώρα. Conference, τώρα το conference το οποίο υποτίθεται ότι είναι το παλιό UEFA, ούτε καν. Λοιπόν, είχε τελικό Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Καταλαβαίνεις ότι έχει υποβαθμιστεί αυτό το κύπελλο από τον τελικό και μόνο. Δηλαδή, παίζουν δύο ομάδες οι οποίες είναι. Η Crystal Palace είναι η Λάρισα της Αγγλίας και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι, ξέρω εγώ, ο Λεβαδιακός της Ισπανίας. Και παίξα στον τελικό. Κέρδισε η Crystal Palace για την ιστορία 1-0 σε ένα φοβερό στάδιο εκεί στη Λειψία. Και ξεκίνησα να το δω, λέω τελικός είναι. Κάτσε να το δεις. Μετά το γύρισα, έβλεπα House στο Netflix. Μιλάμε για τέτοια γεράματα. Συγχαρητήρια στην Crystal Palace. Τώρα που λέω για Netflix. Άμα τύχει κάτσε να δείτε οπωσδήποτε αυτό το, αν σας αρέσει το ποδόσφαιρο καταρχάς, να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει για τον, όχι για τον Vinnie Jones, που δεν είναι τόσο ενδιαφέρον, όσο για τον Jamie Vardy, αυτόν τον φοβερό σκόρερ της Leeds, της Leicester, συγγνώμη, της Leicester. Η Leicester η οποία έχει κατακτήσει πρωτάθλημα το 16, από τα πιο μεγάλα θαύματα του αθλητισμού μαζί με το δικό μας που είχαμε πάρει το Euro. Το δικό μας ήταν μεγαλύτερο βέβαια. Όταν η Leicester λοιπόν κατέκτησε το πρωτάθλημα, την Premier League το 16, είχε ένα παίκτη μέσα τον Jamie Vardy, ο οποίος ήταν πραγματικά ένα θαύμα της φύσης, γιατί ξεκίνησε από μικρές ομάδες, όχι από τις ακαδημίες. Είχε ξεκινήσει το πρωί, πήγαινε στο εργοστάσιο και το βράδυ πήγαινε σε άλλη πόλη να κάνει προπόνηση. Πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή είναι σαν ταινία. Να το δείτε οπωσδήποτε. Λέγεται Untold Jamie Vardy. Αν σας αρέσει, βεβαίως το ποδόσφαιρο. Αν δεν σας αρέσει, θα είναι πολύ αδιάφορο. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η Ρούλα. Πολύ όμορφα τραγούδια βάζει για εμάς τους πενιντάριδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν το Human από τους Human League, οι οποίοι κάποτε είχαν βγάλει για την πρώτη κρίση στη Μέση Ανατολή, για τον πρώτο πόλεμο στο Λίβανο. Είχαν γράψει ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν The Lebanon, δηλαδή ο Λίβανος. Και είχε απαγορευτεί τότε, φανταστείτε, από την κυβέρνηση της Μάργαρετ της Θάτσερ. Μια που λέμε για το σαν σήμερα, να το κλείσουμε κάπου εδώ και να πούμε χρόνια πολλά στην Κάιλι Μινόγκ, η οποία σήμερα κλείνει τα 58, παρακαλώ. Το 1968 γεννήθηκε σαν σήμερα. Δίδυμος. Α, καλά, εντάξει. Επίσης και για αυτήν υπάρχει ντοκιμαντέρ στο Netflix. Πλέον τα ντοκιμαντέρ είναι για όλους. Δηλαδή σε λίγο θα δείτε και για μένα. Τίποτα θα λένε Vangelis Untold. Ψώνιο. Ίσως το πιο γνωστό μετά το I should be so lucky. Can't get you out of my head. Το ακούσατε και πέρσι όταν ήρθε εδώ στην πλατεία νερού. Χρόνια πολλά, Kylie.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Περιμένω περισσότερο κριτική από το κουκουέ για την Ελλάς του Τσίπρα. Θα πρέπει πάντα να διευκρινίζουμε τώρα για την Ελλάς του Τσίπρα, γιατί ο Ελλάς είναι, ρε παιδί μου, κληρονομιά του κουκουέ. Θέλω να πω, ο Ελλάς, ο ελληνικός απελευθερωτικός στρατός, ήταν ο στρατός του κουκουέ αρχικά. Ήταν βέβαια όλη η εθνική αντίσταση, όλη, δεν ήταν όλη η εθνική αντίσταση, ήταν το μεγαλύτερο μέρος εθνικής αντίστασης, αλλά εν πάση περίμενα να του τυμπούνε για το όνομα. Αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα, λέει ότι ουσιαστικά ο Τσίπρας κατέθεσε τα προσωπικά του διαπιστευτήρια στο σύστημα. Περίεργο. Επίσης πεθαίνω για τον εμφύλιο, αυτό τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τώρα μεταξύ Τσίπρα και Καριστιανού, η οποία Καριστιανού επιτέθηκε στον Τσίπρα και έκανε λόγο για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που κάναν την αρχή ήταν ο Τσίπρας, δηλαδή ο Χιλάκης με τη διαστόματος Χιλάκη και του Μασάτου. Το λέγαμε αυτό κάποτε, ότι διαστόματο σκυλά και του Μασάτου έγινε κριτική Τσίπρα στην Καριστιανού. Λοιπόν, φοβερό. Πάντως να ξέρετε, το λέγαμε και χθες, θα τρίβετε τα μάτια σας με τις συνεργασίες που θα γίνουν σε εκλογές. Μην αποκλείετε τίποτα. Επειδή λένε ότι, επειδή το πιθανότερο είναι η Νέα Δημοκρατία να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία, λένε αυτή την καραμέλα κάθε φορά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κουλτούρες, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας κομμάτων. Αυτό δεν ισχύει, αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, γιατί να σας θυμίσω ότι όταν είχαμε, καταρχάς, οι εκλογικές συνεργασίες ξεκίνησαν το 1989, το βρώμικο 89 όπως λένε οι Πασόκοι, με την πιο αναπάντεχη συνεργασία κομμάτων στην Ελλάδα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία με το, με το συνασπισμό τότε, δηλαδή το ΚΚΕ και την ΕΑΡ. Νέα Δημοκρατία με κουκουέ κάνανε και συγκυβέρνηση. Δηλαδή αυτοί που σκοτώνονταν στον εμφύλιο συνεργάστηκαν και κάνανε συγκυβέρνηση το 1989. Όχι καν τώρα που πλέον έχουν καταργηθεί οι διαχωριστικές γραμμές και είναι όλα λίγο κουλουβάχατα. Φανταστείτε λοιπόν, αν το 1989 τα κόμματα κατάφεραν και έκαναν συγκυβέρνηση, πόσο πιο εύκολο να γίνει τώρα. Έγινε και στο μνημόνιο, είδαμε τα ύστερα του κόσμου. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ μαζί, συνεργάτες, και να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ριζοσπαστική αριστερά, με τη λαϊκή δεξιά του Καμένου, κάνανε συγκυβέρνηση. Οπότε ετοιμαστείτε για μεγάλο πατυρντί μετά τις εκλογές. Θα δείτε συνεργασίες που δεν θα το πιστεύετε και θα δείτε γκέλες που θα οδηγήσουν σε ανάδειξη προσώπων που θα μας φαίνονταν αστείο πριν από καιρό. Δηλαδή τώρα άμα το πεις, θα σου λέει, έλα, πήγαινε σε δικάς γιατρός. Αυτό το αφιερώνουμε στην μαμά της Βίκης, που σήμερα είναι η πρώτη επέτειος γάμου της, που είναι μόνη της. Και σε σένα, Βίκη μου.

0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να αφιερώσεις, λέει, και ένα τραγούδι σε όσους παλεύουν με ψυχικά νοσήματα και τις οικογένειές τους. Βεβαίως, σας τα αφιερώνω και εσάς και είναι. Ζείτε ένα και εσείς ένα γολγοθά και αν έχετε μια ανηφόρα πολύ δύσκολη. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι με ψυχικά νοσήματα. Δεν είναι πλέον η εξαίρεση όπως θεωρούσαμε παλιότερα. Χιλιάδες άνθρωποι με ψυχικά νοσήματα. Και στις χειρότερες περιπτώσεις είναι αυτές που δεν αντιμετωπίζονται και δεν αναγνωρίζονται. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει ένα ψυχικό νόσημα και οι υπόλοιποι απλά να θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερος. Είναι οξύθυμος ή οτιδήποτε. Καλημέρα, λέει. Βάλε και μια Let Me Be που δύο μέρες το ακούω συνέχεια και έχω τρελαθεί. Συζητάτε αφιερώσεις σήμερα. Τι έχετε πάθει? Κοτσαρίκο! Καλημέρα στον Κοτσαρίκο. Παναγιώτης, καλημέρα, Βαγγελάκη. Μας έχεις αλλάξει την ημέρα μας. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν καταλαβαίνω, λέει ένας φίλος, γιατί να μην υπάρχουν συνεργασίες, εφόσον ζούμε πλέον σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει δίλημα δεξιά και αριστερά, παρά μόνο ολιγαρχία ή δημοκρατία, λέει ο Κώστας. Ψιλοσυμφωνούμε. Βέβαια, η εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα χθες είπε ότι η αριστερά είναι αυτή η οποία είναι ο χώρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα υπάρχει για αυτούς δεξιά και αριστερά. Και φαντάζομαι ότι έχει μια λογική. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί το επιχείρημα της κυβέρνησης. Μην το κάνουμε τώρα πολιτική εκπομπή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Αν πατήσω το σωστό κουμπί, αν σηκώσω τη φέτα, ίσως το ακούσουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, 7:31 στον Galaxy 92 και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δύσκολη κατάσταση στο Κύφισο, όχι όπως χθες, αλλά από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών θα δυσκολευτείτε και στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε και όσοι είστε στη συμβολή με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει το μποτιλιάρισμά της από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Δύσκολη μέχρι το δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι καλό. Η Μεσογείων έχει πρόβλημα στην κάθοδο. Η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου πριν την Καποδιστρίου και πιο χαμηλά από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος κολλάει από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας με μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Ηλιούπολης, η Βενιζέλου. Θα σας πάει τρενάκι μέχρι να φτάσετε. Τι είναι εδώ? Εδώ είναι η Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Είναι η έξοδος από Κεσαριανή. Αυτή που από εκεί άμα μπλέξεις. Και εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Για να βγεις εκεί στην ανηφόρα, έχει μια ανηφόρα που βγάζει στον περιφερειακό. Είναι τραγωδία. Και αυτή την ώρα που μιλάμε. Η παραλιακή έτσι αρχίζει και μας κυτρινίζει, μας κοκκινίζει σιγά σιγά. Κατά διαστήματα έχει προβλήματα, αλλά όχι ένα ενιαίο μποτιλιάρισμα. Θα δυσκολευτείτε από το ύψος της Αλίμου μέχρι την Αμφιθέας, στην άνοδο και στην κάθοδο από το παλιό Φάληρο μέχρι τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Αλλά όχι κάτι τρομερό, παλεύετε, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Είδαμε την... Όχι, θα σας πω κάτι άλλο τώρα, γιατί φτάνει με τον Τσίπρα. Κούρασε, νομίζω. Θέλω να σας πω δύο πράγματα που είδα χθες στα δελτία ειδήσεων και με ενόχλησαν ιδιαίτερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε κηδείες γνωστών ανθρώπων ή και άγνωστων, εν πάση περιπτώσει, που δείχνονται στην τηλεόραση, γιατί πρέπει να δείχνουν το φέρετρο του ανθρώπου. Έβλεπα χθες την κηδεία της γογός Μαστροκώστα. Ο Θεός να την αναπαύσει. Και έβλεπα, ας πούμε, πλάνα από τη μεταφορά του φέρετρου. Γιατί αυτό το πράγμα να το δείχνουν στο δελτίο ειδήσεων? Δεν αρκεί που δείχνουν όλους τους ανθρώπους τους που πενθούν. Δεν αρκεί που παίρνουν τις δηλώσεις μέσα από τον επικίδιο γραμμένη στο κινητό. Είχαν τον επικίδιο της κόρης της και του Τραϊανού Δέλα και την μετέδιδαν ως ηχητικό. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό στοιχείο, εν πάση περιπτώσει. Αν ήθελαν οι άνθρωποι. Πιθανόν και να μην ήθελαν, δεν ξέρω αν τους ρώτησαν. Ελπίζω, αυτή είναι η δεντεολογία. Και απ' την άλλη, χτες έβλεπα ένα ρεπορτάζ σε δελτίο ειδήσεων ελληνικό, μεγάλου καναλιού, που μιλούσαν για τους εξωγήινους, σαν να υπάρχει πιθανότητα να. Παιδί μου, κανείς δεν έχει απόδειξη ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν έχει απόδειξη ότι δεν υπάρχουν. Και λέει, πληθαίνουν, λέει, οι αναφορές, λέει, για την ύπαρξη εξωγήινων και ποια ήταν η πηγή. Ένας πρώην πράκτορας της CIA που τραχαγύρευε τώρα, ας πούμε, έτσι, ποιος είναι αυτός. Και έδιναν εκεί και έλεγε, ναι, έχουν βρεθεί, λέει, τρεις φυλές, λέει, εξωγήινων. Και το μεταδίδαν αυτό σε κεντρικό δελτίο, ότι υπάρχουν στοιχεία για εξωγήινους. Δηλαδή μετά περιμένεις από τον κόσμο να σκεφτεί λογικά, να είναι μορφωμένο, να είναι μάλλον ενημερωμένο σωστά και να πάει να ψηφίσει σωστά, όταν σε μεγάλα δελτία ελληνικά λένε ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι γιατί βρέθηκαν, όπως είπε ο πρώην πράκτορας στη CIA. Δεν ξέρω, δηλαδή μόνο εμένα μου φαίνεται περίεργο. Λέει Ευαγγέλη, λέει χθες συνέχεια τον επικίδιο, λέει τον είχαν σε όλα τα δελτία. Εντάξει, λέει ήμαρτον. Εντάξει, ο επικίδιος, okay, είναι ένα στοιχείο, μπας περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω, τώρα το ξέχασα, το λέγαμε για τους εξωγήινους, το λέγαμε. Α, ναι, υπάρχει, έχει αναπτυχθεί μία θεωρία τώρα, γιατί το μεταδίδουν και τα site εδώ, τα ελληνικά, ότι έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει κάποιοι επιστήμονες στην Αμερική, οι οποίοι ασχολούνται με την πυρηνική ή είναι πυρηνικοί επιστήμονες ή ασχολούνται με την αντιβαρύτητα. Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάνει λίγο, δηλαδή, βλέπεις μεγάλο δελτίο ειδήσεων στην Ελλάδα και νομίζω ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, διαβάζεις ακραία, πώς το λένε, cult fanzine που έχουν να κάνουν με την επιστημονική φαντασία. Εκεί έχουμε φτάσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι λίγο επιστημονική φαντασία. Και στον κόσμο πλέον. Δηλαδή, σκέψου, έχουμε πλανητάρχη τον Τραμπ. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

0: Από ό,τι βλέπω τα μηνύματά σας, όλοι εδώ θα είμαστε. Αθήνα, ε. Δεν φεύγει κανένας το τρίμερο. Που υπάρχει πάντα αυτή... αυτός ο διαχωρισμός, λέει, που δεν δουλεύουν οι πνευματικοί, αυτοί που δουλεύουν με το πνεύμα. Να παραδώσουμε πνεύμα σε λίγο όλοι. Τι ωραία να ήταν αργία για όλους τη Δευτέρα, ε. Τι ωραία θα ήταν αυτό. Όσοι θα φύγετε πάντως ή όσοι πάτε για μπάνια, να περάσετε πολύ ωραία. Δεν σας λέω ότι είστε τυχεροί, γιατί εγώ τη συχαίνω με τη θάλασσα, οπότε δεν σας ζηλεύω καθόλου. Εγώ θα ήθελα τη Δευτέρα να είμαι κλιματιστικό, φρεντούμπα και Netflix. Όλη μέρα, τίποτα αυτό. Ζωάρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τύπος ο Χαρισόπουλος. Καλημέρα στο Διονύση, ο οποίος βάζει φωτιές κάθε μέρα εδώ. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες. Καλημέρα, λέει, το τρίγωνο Μητσοτάκη Σαμαράς Καραμαλής που καίει, δεν το πιάνεις και δεν το σχολιάζεις. Μετά τον πατέρα, λέει, θα κάψει και τον ιό Σαμαράς. Καλά, κάτσε να κάνει κόμμα, γιατί ακόμα δεν το έχει κάνει. Όλο λένε. Εγώ δεν το πιστεύω θα το κάνει κιόλας. Ο Σαμαράς λόγω ηλικίας. Δεν νομίζω ότι είναι σε φάση ο Σαμαράς να κάνει κόμμα τώρα. Αλλά δεν το αποκλείω. Θα γίνουν πολλά. Αυτό επίσης που λέμε, λέει ένας άλλος εδώ, αυτό που λέμε, λέει, τον Τραμπ πλανητάρχη, δεν έχουμε καταλάβει μάλλον κάποια πράγματα. Όλοι οι πλανητάρχες είναι άλλοι, απλά δεν φαίνονται, γιατί αν γίνει κάτι, απλά θα το σβήσουν τον Τραμπ. Ωραία, πες μας εσύ πώς τον λένε αυτό, να το πούμε εμείς πλανητάρχη. Το κατεστημένο. Δεν είναι, λίγη σημασία έχει αυτό, φίλε. Τώρα προσπαθώ να γίνω γλυκό σήμερα, να μην γκρινιάζω συνέχεια, αλλά όλα αυτά που διαβάζω, ρε φίλε, μου φαίνονται εντελώς παράλογα. Έχω εγώ πρόβλημα. Μπορεί να έχω εγώ πρόβλημα, μπορεί να είμαι περίεργος. Μιχάλης Κουινέλης, Σταβέντο. Όταν η κόρη μου θα μου πει ότι έχει αγόρι, θα το συζητήσω με τον ψυχοθεραπευτή μου για να δω πώς θα αντιδράσω. Αυτό χιουμοριστικά το λέει. Αλλά όλοι αυτοί που ρωτάνε τους μπαμπάδες στην Ελλάδα, πώς θα νιώσετε αν έρθει η κόρη σας και σας πει ότι έχει αγόρι, λες και είναι κάτι περίεργο. Αυτό το πράγμα, αυτή την παθογένεια της ελληνικής οικογένειας, που οι γονείς παθαίνουν σοκ όταν μάθουν ότι έχει η κόρη τους αγόρι ή κορίτσι πλέον, γιατί όλα γίνονται, ή το αγόρι τους έχει αγόρι κορίτσι, και πώς θα τον φέρει και να τον δω και θα τον εγκρίνω. Ποιος έλεγε τις προάλλες πάλι, κάποιος τραγουδιστής ήταν και έλεγε ότι θα πάθω σοκ ή δεν ξέρω, όχι αυτός, αντε το κούμπο. Που κάνανε, ανέβασαν με τη γυναίκα του ένα post που είναι με όπλα και λέγανε, λέει, μήνυμα προς τους φίλους των παιδιών μας, τους μελλοντικούς γαμπρούς. Ερχόμαστε. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη... Ακόμα και ο Ντετοκούμπουρε, φίλε, που δεν θέλω να πω, είναι στην Αμερική, είναι μετανάστης από την Ιγυρία, πήρε αυτό το ελληνικό, το κακό, το συνήθιο, που οι γονείς στην Ελλάδα έχουν μια έχθρα ή μια... πώς να το πω, μια δυσκολία να αποδεχθούν τον φίλο ή τον σύντροφο της κόρης ή του γιού της. Πραγματικά να το πείτε στον ψυχοθεραπευτή. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αυτό που λέει ο Κουινέλης, ο Σταβέντο, που το είπε με χιούμορ, έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Έρε δουλειά οι ψυχολόγοι στην Ελλάδα. Φεύγουμε να Άξο μια εβδομάδα. Βαγγέλης από Ξάνθη. Ορίστε ο Βαγγέλης. Από την Ξάνθη θα κατέβει στην Άξο. Μια εβδομάδα, ρε φίλε. Τι κάνει διακοπές από τώρα. Καλά περάστε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για να κατέβεις από την Ξάνθη στην Άξο θες μια εβδομάδα, όχι μόνο.

να μην μας έφταναν αυτά τα πιάνα που βάζουν στα αεροδρόμια. Έχετε δει αυτή τη μόδα που βάζουν πιάνο στα αεροδρόμια και πάνε κάτι ψωνάρες και παίζουν για να τους τραβάνε βίντεο και story όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα βάλανε και στο Σύνταγμα, ρε φίλε. Δεν γλιτώνουμε από παντού, από πουθενά. Βάλανε δηλαδή πιάνο στο Σύνταγμα, στο μετρό, και πηγαίνουν και κάθονται διάφοροι και παίζουν. Και εσύ περνάς και ακούς πιάνο. Το οποίο εντάξει. Δεν μπορώ. Αυτή, πραγματικά αυτή την καλλιτεχνίλα. Τους τραβάνε story και ανεβάζουν και μετά χειροκροτάνε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, στο μετρό να σου πω κάτι, το δέχομαι. Στο μετρό, οκ. Okay. Γιατί στο μετρό μπορείς και να φύγεις. Στο αεροδρόμιο, εσύ που θες να κάτσεις και να ηρεμήσεις και να περιμένεις την πτήση σου, που έρχεται ο άλλος και παίζει τη σονάτα νούμερο 9 του Σούμαν και εσύ θες να απλά το κεφάλι σου να κάνει λίγο αυτό. Γιατί εσύ πρέπει να μας δείξεις ότι είσαι ο σγούρος, ρε φίλε? Γιατί εκείνη την ώρα που εμείς περιμένουμε το αεροπλάνο, θα μου πεις δεν σ' αρέσει και αυτό, πάλι γκρινιάζεις. Θες να βάλεις μουσική, βάλε μια μπάντα μέσα να παίξει Maiden, να γίνει χαμός, να παίξει Metallica. Λοιπόν, χτες λέει, είδα λίγο από την εκπομπή, λέει, που είσαι στο το κάτι ψήνεται. Πώς την παλεύεις? Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία περνάω. Τι εννοείς? Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες μου τηλεοπτικές. Μια που το έπεσε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στην αφορμή 5 και 20 στον Αντένα και σήμερα. Ξανασκέψου, το λέει Βαγγέλη, αφού δεν πας πουθενά, κάνε την ανατροπή τη Δευτέρα και κάνε εκπομπή. Άκου τώρα, Κοτσαρίκο. Άμα θες εγώ να αρρωστήσω, ας πούμε, και να κλατάρω, να πάω στα πάθω υπερκόπωση και να μην κάνω ξανά εκπομπή, να έρθω την Δευτέρα. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Ο μπαμπάκας μου λέει που τον έχασε και πρόσφατα όταν με πήγαινε με το αυτοκίνητο να βρεθώ με το αγόρι μου. Ναι, σε τι ηλικία σε πήγαινε να βρεθείς με το αγόρι σου? Έλεγε ποιος θα μου το έλεγε ότι θα την πήγαινα στον τράγο, λέει η Λένα. Εντάξει τώρα, οκ, εδώ αυτό και για λίγο για πλάκα. Έχει πλάκα. Τώρα γενικότερα αυτό το πράγμα, αυτό το άρρωστο, το ειδιπόδιο, το ελληνικό με τους γονείς που δεν μπορούν, που τα παιδιά τους βγαίνουν με κάποιον άλλον, είναι λίγο άρρωστο. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Είναι, λέει, υγεία τα παιδιά να έχουν αγόρι κορίτσι. Αρρώστια, παθογένεια, όταν κάθεσαι να το συζητάς, αν ενοχλεί το γονιό κτλ. Λογικά θα σταματήσει αυτό από την γενιά μας. Δεν νομίζω. Το βλέπω και σε επόμενες γενιές. Και το χειρότερο είναι αυτοί οι εκπομπές που πάνε και τους ρωτάνε. Όταν είναι κάποιο ζευγάρι, ξέρω, που απέκτησε παιδί, και πώς θα νιώσετε όταν σας φέρει τον φίλο, τον σύντροφό του? Όπως θέλουμε θα νιώσουμε. Θα μας ερωτήσουμε κιόλας, θα σου πούμε κιόλας. Τι είναι αυτή, ρε φίλε? Τι άρρωστη χώρα είναι αυτή? Τι άρρωστη τηλεόραση? Τι παθογένειες είναι αυτές? Το Ιράν της Ευρώπης. Η Ξένια από Κηφισιά, σ' αγαπώ, Ξένια, λέει, καλημέρα, πω πω στα νεύρα είμαστε οι ίδιοι, λέει.

0: Enola Gay, ένα τραγούδι που πήρε το όνομά του από το αεροπλάνο που έριξε τη βόμβα στη Χιροσίμα ή στο Ναγκασάκι. Ένα από τα δύο. Enola Gay ήταν το όνομα της μητέρας του πιλότου. Λέμε τους Έλληνες μαμάκηδες, αλλά και οι Αμερικάνοι δεν πάνε πίσω. Θα σου γράφω πάντα, λέει, όταν βάζεις OMD, καλημέρα άρχοντα, Θάνος από Πεντάγωνο, από μέσα από το Πεντάγωνο. Ω, καλημέρα στο Πεντάγωνο. Ο Νίκ λέει, ό,τι και να λέμε εμείς οι γονείς, ειδικά όσοι έχουμε και κορίτσια, όταν έρθει εκείνη η ώρα, μόκο θα κάνουμε, δεν βγάζεις άκρη με τα νεύρα κοριτσιού σε εφηβεία. Μα γιατί να μην κάνεις μόκο, ποιος σου πέφτει λόγος, εκτός αν ο σύντροφος του παιδιού σου είναι παραβατικός, επικίνδυνος, drug dealer, δεν ξέρω, ποιος σου πέφτει λόγος για το παιδί σου, αν θα κάνεις παρέα με κάποιον ή κάποια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο άλλος, ο Σταύρος, λέει, εγώ έκανα, λέει, την κόρη μου, την έκανα, λέει, πρωταθλήτρια καράτε, ώστε να μπορεί να προστατευτεί και δεν αγχώνομαι για τους μελλοντικούς γκόμενούς της. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Άλλο που έχετε κάνει όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλά και τα κορίτσια που τα στέλνετε καράτε, γιατί θα αντιμετωπίζουν τους επικίνδυνους ανθρώπους στο δρόμο και θα τους κάνουν καρατιές. Και έχετε κάνει όλα τα παιδιά σας, τα έχετε κάνει με μαύρη ζώνη από το γυμνάσιο. Στο τέλος αυτά να πλακώνονται μεταξύ τους όταν μεγαλώσουν. Όλοι οι Έλληνες έχουν παιδιά με πρωταθλητές καράτε. Λες και είναι το εθνικό μας άθλημα. Σιγά, το καράτε θα σας σώσει.
1: Galaxy 92.
0: Αντί να τα πάτε να μάθουν κάνα πιάνο, κάνα μουσικό όργανο, να πάνε να κάνουν κάνα θέατρο, στέλνουν τα παιδιά σας και κάνουν καράτε. Λες και είμαστε η οικογένεια του Μπρους Λί, να πούμε. Θα πάμε, μην άνοιξε το μάσιμο, πρέπει να με τσατίσατε το παιδί. Πάω το παιδί μου σε δραστηριότητες. Τι δραστηριότητες? Ζιουζίτσου. Πήγαινε το να μάθει καμιά ξένη γλώσσα να μπορεί να δουλεύει αύριο μεθαύριο. Του πας και μαθαίνει καράτε το παιδί σου, λες και είναι, θα πάει σε συμμορία. Δεν σημαίνει ότι όσοι ξέρουν καράτε μπαίνουν σε συμμορία, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλά το λέω αστειευόμενος.

0: Anastasia, Sick and Tired. Με αυτό θα πάμε μέχρι το διάλειμμα των 8. Μείνετε εδώ, θα τα πούμε σε λιγάκι. Είναι μικρό το διάλειμμα. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: γίνεται?
1: Παιδιά, τι γίνεται, τι χαμός, τι νεάκια. Φεύγουμε τριήμερο. Τιμάσαμε πράγματα, όχι, εδώ. Στο κλεινό νάστι που λένε και τα αδελτία. Πώς δεν λένε κλείνω νάστι, γιατί πλέον έχουμε ακούσει τα πάντα πλέον. Οι άλλοι δεν μπορούν να κλείνουν τη γενική, λέγανε του ασθενής. Βαγγέλης Χαρισόπουλος προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλειος. Είναι γκρινιάρης, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξαγκρινιάξω για το επόμενο δίωρο. Το υπόσχομαι. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Μηνύματα στο Live 24, ώρα καιρού.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για να δούμε θα γίνει σήμερα, θα σκάσουμε. Λέει στην Αττική, έθριος αναμένει το καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πρίνουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν είδατε, ότι με τον καύσωνα που έχουν, εν πάση περιπτώσει, τον καύσωνα για τα δικά τους δεδομένα στη Βρετανία που όλοι είναι στις παραλίες, δεν έχουν και air condition εκεί. Παιδιά, είμαστε τυχεροί με στην ατυχία μας, είμαστε τυχεροί σε όλα, εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα τον καύσωνα εμείς τον αντιμετωπίζουμε με air condition εδώ και χρόνια. Δηλαδή απορώ πως ζούσαμε χωρίς αυτό. Στο εξωτερικό δεν έχουν air condition και τα air condition είναι πολύ ακριβά για τον ίδιο λόγο, γιατί δεν είναι διαδεδομένα. Εδώ πλέον έχουμε ένα air condition σε κάθε δωμάτιο, μόνο στην τουαλέτα δεν έχουμε βάλει. Και έξω δεν ισχύει αυτό και είναι φοβερό. Άκουγα στις ειδήσεις ότι τα θύματα του καύσωνα μέχρι στιγμής είναι και παιδιά τα οποία πνίγηκαν σε πισίνες. Γιατί καμιά φορά λέμε, ρε παιδί μου, ότι εδώ στην Ελλάδα που δεν ξέρουμε κολύμπι και δεν προσέχουμε τα παιδιά μας κτλ. Και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή φαντάσου ότι με το που ξεκίνησε ο καύσωνας, οι Γερμανοί σκάσαν στις πισίνες και στις λίμνες και πνίγηκαν παιδιά για πάνω σε αυτό την έξοδο καύσωνα, εν πάση περιπτώσει. Πώς να το πω, δηλαδή, ενώ σε καύσωνα περιμένει να πεθάνουν μεγάλοι άνθρωποι από θερμοπληξία κτλ. Είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουν εξεταστική, λέει, τα παιδιά. Μας έχετε παρεξηγήσει τους διδήμους, λέει άλλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Νωρίτερα, ενώ οδηγού σας άφησα να αφήνεις υπονοούμενα για τους διδήμους, λέει, μας έχετε παρεξηγήσει. Ταιριάζει η ατάκα τσάκο να λέει από τα φθηνά τσιγάρα. Πρόβλημα, πρόβλημα, άντε και. Είστε οι δίδυμοι, άμα ρωτήσει οποιοδήποτε, οι δίδυμοι λένε το χειρότερο ζώδιο. Σήμερα ρεσιτάλ γκρίνια έχει, Βαγγέλη. Πάντως λέει για το γιο μου, καμιά δεν θα είναι αρκετά καλή. Το υπογράφω. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να ξέρετε βέβαια ότι όταν θεωρείτε τα παιδιά σας τέλεια και ότι δεν θα βρουν αρκετά καλό σύντροφο, να ξέρετε ότι τους κόβετε τους καλούς συντρόφους. Δηλαδή μπορεί να βρουν όντως ένα καλό σύντροφο, μια καλή σύντροφο, αλλά επειδή εσείς έχετε τα κόμπλεξ σας και θέλετε να μείνει μόνο του για όλη τη ζωή το παιδί σας, θα μείνει μόνο του μετά για να σας νοσηλεύει, να σας γυροκομεί. Γιατί αυτή είναι η ελληνική οικογένεια. Όχι, αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς, αυτή δεν είναι όμορφη, αυτή δεν είναι έξυπνη, αυτή είναι γκρινιάρα, δεν έχει καλή οικογένεια. Απορρίπτουν τα παιδιά σας τους συντρόφους, τα κρατάτε εσείς στο σπίτι μέχρι τα 35, μετά παραπονιέστε. Δεν φεύγουν οι Έλληνες από το σπίτι τους, κάθονται, λέει, μέχρι τα 40 με τους γονείς.

0: Καλημέρα, φανταστική Ευαγγέλη. Δεν μας είπες τι άποψη έχει ο Άδωνης επί του θέματος.
1: Ευχαριστώ που δεν είναι αφορμή αυτή και κύριε άγνωστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ που λέει.
0: Πάλι κύριε Γεωργιάδη, δεν θα γίνει με εσάς. Κάνατε μήνυση, θα κάνετε μήνυση στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλήθεια είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση για αυτό που είπα για το σπίτι στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Ανδρουλάκη που μου έκανε μήνυση και θα του κάνω και εγώ αγωγή όταν τελειώσει η μήνυση.
0: Και θα κάνεις αγωγή στον Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ, ο Άδωνης έκανε αυτή την ανακοίνωση για τον Ανδρουλάκη χθες και το περίφημο θέμα με το σπίτι με το κτίριο στο Ηράκλειο. Με φόντο μια παιδική χαρά. Πού τον πετύχανε και έκανε τη δήλωση? Πήγε να κάνει κούνια ο Άδωνης.
1: Τραμπάλα, τραμπάλα. Μπράβο, πολύ ωραία UB40. Βέβαια, κομμουνιστές ήταν αυτοί. Ήτανε κατά της Θάτσερ. Πολύ κακό συγκρότημα, να τους άπαιξετε.

Τι όμορφο τραγούδι. You before the red, red wine στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Διαβάζω ένα μήνυμα του Νίκου που σταμάτησε το αυτοκίνητο για να γράψει. Μπράβο Νίκο μου που δεν γράφει σε εν κινήσει. Δεν υπάρχει, λέει Βαγγέλη, καλύτερη διαπαιδαγώγηση από τη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών. Σεβασμός, πειθαρχία και εκτόνωση της ενέργειας των εφήβων. Ειδικά το τζούντο που σημαίνει δρόμος ευγένειας. Οδηγώ και σταμάτησα

0: Για να σου απαντήσω θα σου έλεγα πολύ περισσότερα, εντάξει, φτάνουν αυτά. Λέει, η Μαρία λέει, δεν συμφωνώ μαζί σου, αλλά θα σε παραδεχτώ και να κρατήσεις τις ίδιες απόψεις αφού κάνεις παιδιά. Αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα ότι αφού δεν έχεις παιδιά δεν μπορείς να έχεις άποψη για τα παιδιά. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Το λέω πρώτος εγώ. Έχετε στείλει τόσο πολλά μηνύματα σήμερα που έχετε ρίξει το σύστημα. Δεν μπορώ, έχει πέσει. Μπαίνω στο live 24, έχει πέσει. Για δοκιμάστε λίγο ξανά. Λοιπόν, αυτή η επικαιρότητα, παιδιά. Με μικροσκοπικό δερμάτινο τόπι μπιάκα σενσόρι. Και δεν τίνεται και ποτέ. Αυτή πάντα έτσι βγαίνει. Δεν καταλάβω γιατί είναι η είδηση αυτό. Τον Άδωνη τον είπαμε. Τον Τσίπρα τον είπαμε. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό όμως. Ένα λεπτό. Γιατί είναι μια ζωντανή εκπομπή. Θα σας δώσω πίτσα σήμερα. Δώρο πίτσες. Βεβαίως. Πίτσα φαν σε λίγο. Να σας πω όμως, πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά τώρα. Για να σας πω το εξής, παιδιά. Ότι αυτή την Κυριακή πάμε hashtag για τσάι στο βουνό από τις 4.30 το απόγευμα. Το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο Φλιτζάνι, σας κρατήσει στο 210-24-21-002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνου. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Για τους εξωγήινους δεν βλέπω να μου στέλνετε μηνύματα σήμερα. Τι γίνεται, σας άγγιξαν τα ρεπορτάζ ότι μπορεί να έχουμε εξωγήινους.
1: Galaxy 92. Time goes by, so slowly,
0: time goes by, so slowly, time goes. Ήρθαν τα μηνύματα, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Ανθή. Συμφωνώ με αυτά που λες, λέει ένας εδώ. Εγώ έχω κορίτσια και βλέπω πως τα έχουν τα αγοράκια τους οι μανάδες. Καλά και τα κορίτσια σας έτσι τα έχετε, τέλος πάντων, τώρα μην το ανοίξουμε αυτό. Οι ίδιες παθογένειες σε όλες τις οικογένειες. Θα το κάνω τραγούδι.

Hang Up Madonna, διασκευή από, με το sample μάλλον από τραγούδι το Νάμπα, το που δεν θυμάμαι ποιο είναι, το SOS, το... δεν θυμάμαι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια των αποφύτων αγγλικής φιλολογίας και την Δήμητρα Παπαδοπούλου, την ηθοποιό και σεναριογράφο, που αποφύτησε σε ηλικία 63 ετών. Καλά ακούσατε, πήρε πτυχίο η Δήμητρα Παπαδοπούλου από τους απαράδεκτους. Το λέω έτσι για να καταλάβετε για ποια μιλάω. Πήρε πτυχίο αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας. Δύο πτυχία είναι αυτά, δεν είναι ένα. Είναι πλέον συνάδελφός μου, τυπικά, γιατί και εγώ ανήκω στους πτυχιούχους της αγγλικής φιλολογίας. Σε ηλικία 63 ετών, είπε η Δήμητρα, λέει, πήρα το πτυχίο μου και στην ελληνική και στην αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Δεν το περίμενα να γίνει, το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει, λέει, τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές, είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα, λέει, με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιώ και φίλη, η οποία μου είπε τελείωνε, πήγαινε να τα πάρεις και έτσι με όθησε. Μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τα πήρε, θέλω να πω τι να τα κάνει τώρα τα πτυχία στα 63. Και μάλιστα με αυτή την καριέρα που είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όταν ξεκινάς κάτι να το τελειώνεις, συνήθως. Εν τω μεταξύ, η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρέπει να πάθε και σοκ με αυτές τις τελετές αποφύτησης που δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή, όταν πήρα εγώ πτυχίο τον προηγούμενο αιώνα, αυτό που κάναμε ήταν απλά πηγαίναμε πέρα με τους φίλους μας επί τόπου που είχαν έρθει, που ήταν, δεν ανοίγανε ούτε σαμπάνιες, ούτε πετάγανε κομφετί και τέτοια που κάνουν τώρα. Τους πηγαίναμε για ένα φραπέ στην Εθνική Σαμίνη στη Θεσσαλονίκη, είχε ένα καφέ που πηγαίνανε όλοι μετά την ορκομοσία. Τους κερνούσαμε από ένα φραπέ. Τίποτα άλλο. Αυτό, φραπέ. Δε, καφέ μόνο. Τίποτα. Ούτε γλυκά, κρέπες, βάφλες. Δεν υπήρχαν αυτά τότε. Λοιπόν, και αυτό ήτανε. That's it. Άντε το βράδυ να έκανες καμιά έξοδο. Τώρα, άμα πας στην αίθουσα τελετών του Καποδιστριακού, εκεί στην Πανεπιστημίου μπροστά, είναι σαν να είναι ένα πελώριο πάρτι. Είναι αυτό που η Αμερικανιά που πάνε με τη Ντίβενο και είναι η άλλη ντυμένη, λες και έχει πάει στα μπουζούκια. Και βλέπεις καμιά δεκαπενταριά κοπέλες να πηγαίνουν πρωί-πρωί στο πανεπιστήμιο, ντυμένες, λες και πάνε στο Βέρτι. Και λες, κορίτσι, τι έγινε, σχόλασε ο Βέρτις? Και λένε, όχι, έχουμε ορκομοσία. Και πας στην ορκομοσία ντυμένες για τα μπουζούκια, με κάτι πανό που γράφουν, ήρθες από τη Λάρισα πτυχίο για να πάρεις, και τώρα που τελείωσες, δεν ξέρω, θα. Τα μυαλά μας θα μας πάρεις. Κάτι είχα ζωμάρει, εν πάση περιπτώσει. Και φωνάζουν και λένε, μπράβο Μαρία! Μπράβο Μαρία! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά! Ένα πτυχίο πήρατε. Χαλαρώστε λίγο. Και το βράδυ εννοείται Βέρτι. Βέρτι ή ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι ο Φέρης. Και αυτός, ο Γιακοβίδης. Εκεί όλοι γιορτάζουν την αποφύτηση από το πανεπιστήμιο. Καλά μυαλά. Εμένα ένας δεν βρέθηκε να χειροκροτήσει, να πει μπράβο Βαγγέλη, το πήρε στα 5,5 χρόνια, γιατί τάξινες και πήγες και Εράσμους.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών παρουσίασε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση που παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 99% βρίσκεται πλέον η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
6: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Τι κάνετε, πώς είστε, μηνύματα στο Live 24. Γράψτε μου πού θα πάτε τρίμερο, αν θα μείνετε Αθήνα, γιατί θα μείνετε, με ποιον θα μείνετε, τι θα κάνετε, τα πάντα. Και ήρθε η ώρα να σας δώσω πίτσες. Διαφημιστική αναφορά. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery, με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητά της που δεν είναι πολύ γνωστή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μια προσπάθεια, αν σκεφτεί. Συγγνώμη, το χορηγικό αυτό προσπάθεια προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Μια σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς, ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν, παρακαλώ. Και τώρα σας δίνω πίτσες και εγώ στο studio@galaxy92.gr. Δώρο μια πίνσα μαργαρίτα και μια πίτσα σλόπι και ένα τσόκο κράτς μπισκόφ. Τώρα στο studio@galaxy92.gr. .gr. Να είχα μια πίτσα τώρα, την καθάριζα εδώ έτσι πως είμαστε. Λοιπόν, ανέβασε φωτογραφίες η Κλέλια Ανδριό. Η Κλέλια μου αρέσει εμένα να το λέω. Κλέλια, όχι Κλέλια. Κλέλια. Κλέλια! Ω, Κλέλια! Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε, λέει, φωτογραφία σε παραλία με μπικίνι και τις γράφουν «Εσύ είσαι η ωραία Ελένη! Λάθος κάστινγκ έκανε ο Νόλαν». Ο Νόλαν έχει, ο σκηνοθέτης, το λέγαμε και τις προάλλες, ότι έχει κάνει, έχει βάλει να παίξει την Ελένη της, την Ελένη της Τρίας, θα έλεγα. Έτσι το λένε οι ξένοι, Helen of Troy. Την ωραία Ελένη την έχει, θα την υποδηθεί μια Αφροαμερικανή, γεννημένη στο Μεξικό, αλλά και πάλι είναι Αφροαμερικανή, αν το σκεφτείς έτσι, ή στην Κένια. Γεννημένη στην Κένια, μεγαλωμένη στο Μεξικό. Μπασχετός. Η Λουπίτα Νιόγκο, νομίζω. Λουπίτα Νιόγκο, καλά το είπα, ναι. Και αντέδρασαν πάρα πολύ, γιατί λένε ότι είναι ιστορική ανακρίβεια και ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Λες και ο Οδυσσέας ήταν ο Ματ Ντέιμον, ας πούμε. Λες και ο Οδυσσέας ήταν Αμερικάνος. Εγώ δεν έχω, πιστεύω ότι οι Έλληνες κατά βάθος δεν έχουν ρατσιστικό κριτήριο σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, άμα έπαιζε την ωραία Ελένη η Μπιγιόνσε, θα είχαν αντιδράσει οι Έλληνες? Δεν νομίζω. Θα λέγανε «Α, μπράβο, η Μπιγιόνσε, ωραία Ελένη, πολύ ωραίο». Το ότι δεν τους αρέσει αυτή η Νιόγκο δεν τους ενοχλεί. Δεν είναι, είναι θέμα διασημότητας. Ειδικά οι γυναίκες θα λέγανε Μπιγιόνσε αγάπη μου. Ωραία Ελένη.

0: κίνηση στην πόλη.
1: 8.30 ώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πόλεμος στον Κηφισό. Πόλεμος. Πώς έλεγε η Τατιάνα για το. Κόλαση το fame story. Κόλαση! Κόλαση ο Κηφισός. Πολύ αυξημένη κίνηση. Μποτιλιάρισμα τρελό από την. Ξεκινάει από την Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την Αχαρνών η άνοδος και μετά δεν θα είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Η κάθοδος είναι που καίει όμως. Από τη Μεταμόρφωση πριν την Αττική Οδό έχεις μποτιλιάρισμα που θα σε πάει τρενάκι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και μετά θα ηρεμήσεις. Εκείνο το διάστημα είναι Παναγία μου. Αττική Οδός δεν πάει πίσω ούτε μπροστά. Από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης μποτιλιάρισμα. Η Κηφισίας, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Η Μεσογείων έχει ένα μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Περικλέους μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κατεχάκη μπαίνοντας από Περιφερειακό είναι δράμα. Δράμα είναι και η άνοδος από Βενιζέλο, από Ηλιούπολη, να φτάσεις μέχρι Καρέα. Η Βουλιαγμένη είναι σχετικά καλή αν εξαιρέσεις την Εθνική Αντιστάσεως. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ασυνήθιστο μποτιλιάρισμα στο τελείωμα της Βουλιαγμένης προς Αθήνα, που λέγεται Εθνική Αντιστάσεως, από το ύψος πριν τη Δάφνη ξεκινάει το μποτιλιάρισμα εκεί. Γιατί έτσι σήμερα? Και η παραλιακή έχει προβλήματα από την Αλίμου μέχρι τη Λεωφόρο Θησαίος. Μια που είπα Θησαίος, να τελειώσω και με το κέντρο. Από Νέο Κόσμο, η Συγκρού μέχρι το κέντρο έχει μεγάλο πρόβλημα και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μια που λέω Θησαίος, εκεί θα το ανοίξετε ποτέ το κλειστό κομμάτι που είναι στην παραλιακή, γιατί δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος. Θέλει να είναι στην Καλλιθέα, θέλει να πάει Πειραιά. Πώς θα πάει Πειραιά, να κάνουμε όλο τον κύκλο? Δηλαδή κάντε κάτι εκεί, όλοι πάνε από Συγκρού, έλεος με την περιφέρεια. Κάνατε ένα δημόσιο έργο, τελειώστε το κάποια στιγμή. Με μπέρδεψες, λέει, με το Μεξικό, από Κένια δεν είναι η Λουπίτα Νιόγκο? Ναι, είναι γεννημένη νομίζω στο Μεξικό, αλλά είναι από Κένια. Γενικώς είναι μπερδεμένα τα πράγματα πολύ πλέον. Ο Ομπάμα δεν ήταν από την Αφρική, αλλά ήταν γεννημένος στην Χαβάη. Και αυτός ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, διάβασα το story του, παιδιά, πολύ ενδιαφέρον. Αυτός είναι γιος Ινδών μουσουλμάνων, οι οποίοι όμως Ινδοί ζούσαν στην Ουγκάντα. Γιατί στην Ουγκάντα είχε πάρα πολλούς Ινδούς. Γιατί είχε πάρα πολλούς Ινδούς στην Ουγκάντα, δεν σας ενδιαφέρει, θα σας το πω εγώ. Γιατί στην Αφρική, για να φτιάξουν τη σιδηροδρομική γραμμή της Ανατολικής Αφρικής, φέρνανε οι Βρετανοί Ινδούς σκλάβους από την Ινδία. Και αυτοί μείναν στην Αφρική και γεννήθηκαν στην Ουγκάντα. Και αυτός πήγε στην Αμερική μετά οι γονείς του και έγινε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζωράν Μαντάνι, ο οποίος φοίτησε σε ελληνικό σχολείο, σε σχολείο με πολλούς Έλληνες. Πολλές πληροφορίες μαζί, την κίνηση σας την είπαμε. Καλημέρα στο ζευγάρι το ένστολο. Πού να πάμε, λέει, τριήμερο, Βαγγέλη? Εγώ μάχημη στην πυροσβεστική, το αγόρι μου πιλότος στην πολεμική αεροπορία. Καλέ, τι ζευγάρι είναι αυτό? Ένστολοι και οι δύο, ένας με τη στολή του αεροπόρου, η άλλη ντυμένη πυροσβεστική, πυροσβέστρια. Άναψα τώρα. Μάλλον άναψα, θα του λες εσύ, όχι, θα λέει αυτός: μωρό μου, άναψα, σβήσε μου τη φωτιά. Αυτή είναι πυροσβεστή, είναι πυροσβέστρια. Και αυτός πιλότος, και αυτός αυτό πετάει και λέει: σβήσε μου τώρα. Τι εικόνες μας δημιουργήσατε πρωί-πρωί. Αχ, γαμώ. Ο Μικρούτσικος δεν είχε πει παλιά ότι σε ερωτικές σκηνές, σε ερωτικές στιγμές, δινότανε φαντάρος κάποια στιγμή? Αυτό κι αν είναι ωραία εικόνα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι, καθημερινή.

0: Να παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο, που είναι και στην περιοχή, μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον τοπικό βουλευτή, λέει, υφυπουργό εσωτερικών, το έργο του Ηλισσού, εκεί δηλαδή που έχουν κλείσει τη Θησαίως, θα είναι έτοιμο τέλος Ιουλίου. Άντε να δούμε. Τέλος Ιουλίου αυτού του νου, του 26, γιατί τώρα θα έχουμε και εκλογές, άμα τα αφήσουν και μετά θα είναι λίγο δύσκολα. Λέει, με ρωτάνε εδώ, λέει, αν έχεις, λέει, φίλους πεσκατέριαν. Καταρχάς ακούγεται λίγο άσχημο αυτό, πεσκατέριαν, δηλαδή είναι λίγο κακό ήχο. Πεσκατέριαν είναι αυτοί που τρώνε και ψάρια, δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω εδώ ότι ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά έργα, λέει, στην ιστορία της τροχιάς ακυρώθηκε πριν καλά δεχτεί την πρώτη προσφορά. Το καλοκαίρι θα είμαστε, λέει, χωρίς τις κάμερες AI. Το θυμάστε αυτό? Άλλο ένα φοβερό που καθυστέρησε. Διαγωνισμός είχε γίνει, λέει, για 1000 κάμερες AI. Μας πρίξανε με τις κάμερες AI ότι θα σε βρίσκουν οι κάμερες και θα βρίσκουν άμα μιλάς με το κινητό, αν θα περνάς με το κόκκινο, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορολωρίδα, μη χρήση κράνους και όλα αυτά. Όλα AI. Και τελικά αυτό η έρευνα ή ο διαγωνισμός. Ναυάγησε, λέει, πάμε και Σεπτέμβρη. Ακυρώθηκε καλοκαίρι χωρίς τις κάμερες, ίσως και φθινόπωρο. Άρα, λέει, μπορεί να μην έχουμε ούτε το φθινόπωρο τις κάμερες AI. Οπότε, όσοι είστε με το κινητό. Έβλεπα χτες, χάζευα, είχα πάει για τρέξιμο. Και το λέω και γελάω και μόνος μου. Είχα πάει για τρέξιμο και χάζευα τα αυτοκίνητα που περνούσαν για να δω. Και παιδιά ήταν 8 στους 10 έβλεπαν το κινητό τους. Αλήθεια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προσέξτε, σας παρακαλώ, μην κοιτάτε το κινητό στο δρόμο, μην γράφετε μηνύματα. Καμιά φορά είναι δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, τώρα έχω νοικιάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει GPS και έχει μια θήκη για να βάζει το κινητό. Βάζω το GPS στο κινητό, αλλά κάποιες φορές αναγκάζομαι και το βγάζω για να δεν φαίνεται ολόκληρο. Ακόμα και αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Μην ασχολείστε με το κινητό σας την ώρα που οδηγείτε. Εγώ θα έλεγα μην ασχολείστε με το κινητό σας ούτε όταν δεν οδηγείτε, αλλά αυτό είναι απίθανο. Looks like we made it. Γεια σου Παναγιώτη με την πεσκανδρίτσα σου.

0: Shania Twain. You're still the one. Τεράστιο σύμβολο του σεξ η Shania Twain για πολλά χρόνια στην Αμερική. Μηνύματα μου στέλνετε στο Live 24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Βλέπω τα μηνύματά σας εκεί. Είπανε λέει στη Στανήση τα κορίτσια μου λένε λέει τέτοιο ωραίο σώμα μακάρι να το είχαμε και εμείς στην ηλικία σας. Είδε Στανήση. Δεν έχει κανένα τηλεοπτικό να σας πω ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ βαρετά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα εδώ σου φανταστείτε μπαίνω σε τηλεοπτικά site και η είδηση είναι ξέρω εγώ Ρένος Χαραλαμπίδης έμεινα 2 χρόνια άνεργος όταν έκανα τον Καλημέρι με θεώρησαν ηθοποιό χαβαλέ. Ναι, αλλά τι λεφτά έβγαλες με τον Καλημέρι. Να τα λέμε και αυτά, Ρένο. Μην λέμε τα μισά μόνο, γιατί πολλοί ηθοποιοί κάνουν ρόλους που οι οποίοι τους στιγματίζουν και δεν τους αρέσουν ίσως κιόλας, αλλά βγάζουν τρελά λεφτά. Διάβαζα με την ιστορία, βλέπα χθες καθυστερημένα, θα μου πεις. Βλέπω τώρα το House, αυτό το σύριαλ με τον Hugh Laurie. Θα μου πεις τώρα το θυμήθηκε στο House. Τι να κάνω, sorry. Λοιπόν, και διάβαζα την ιστορία του, ο οποίος ξεκίνησε ως κωμικός. Και έφτασε στο σημείο να παίζει τον ιδιόρυθμο δόκτορα House, το οποίο ήταν νομίζω έχει μπει στο Guinness όσο μακροβιότερος αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας στην ιστορία, ο Dr. House. Και έβγαλε τρελά λεφτά από αυτό, άσχετα αν παράλληλα είναι μουσικός, είναι κωμικός, είναι καλλιτέχνης κτλ. Αλλά τον παγιό κοπεύτη στις περιπτώσεις που πουλάει μια σειρά. Οπότε μια χαρά ο Καλημέρης Ρένο. Μια χαρά είσαι και τώρα, λέει. Δεν είναι. Αυτά που κάνεις, μια χαρά είναι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Είπε και άλλο ωραίο η Στανήση, πριν πάμε στους Tears for Fears. Λέει, πλέον ντύνονται λέει, όλες οι τραγουδίστρες με τον ίδιο τρόπο, ενώ τόνισε ότι ο κόσμος πηγαίνει στα μπουζούκια για να ακούσει μια ωραία φωνή. Αλλιώς θα πάει σε στριπτιζάδικο. Ναι, γι' αυτό πάει ο κόσμος στα μπουζούκια, για να ακούσει μια ωραία φωνή, σίγουρα. Let it all out. These are the things I can do without. Come on. Αν θέλανε ωραίες φωνές θα ακούγανε Galaxy.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Καλός ο Tom Jones, αλλά καλύτερη η Θόδη. Sex bomb, sex bomb. You're the sex bomb. Φίλε, πολυεργαλείο η Θόδη, τραγουδάει τα πάντα.

0: Εμείς δεν παίζουμε εφηθόδες στον Galaxy, ακόμη τουλάχιστον, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Είστε στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη που μπήκε μόλις στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους στέλνετε μήνυμα στο Live24 και στο Instagram. V Χαρισόπουλος VH είναι το spelling. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ την 5η 28 Μαΐου, την πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Βέβαια όχι όσο μας έλεγαν, αλλά μας έλεγαν, ευτυχώς δεν επαληθεύονται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου να δεις φίλε μου Αντρέα. Κάτσε πάτησα λάθος κουμπί εδώ πέρα, Αττική. Συγγνώμη παιδιά, Αττική, Αττική, πού είναι η πρόγνωση? Έλα την πρόγνωση, δελτίο καιρού, πάμε, μπορείς. Παιδιά, συγγνώμη, κλείνουν μόνα τους καμιά φορά και αργό. Στην Αττική λοιπόν έφυρος αναμένεται το καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις, καταλαβαίνεις, θα έχουμε ζέστη. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Να σας ενημερώσω ότι έτσι θα πάει για το επόμενο δεκαήμερο. Θα είναι σταθερός ο καιρός, χωρίς βροχές, με ζέστη. Δηλαδή, η μέγιστη θα είναι 29 βαθμούς, όπως λέγανε παλιά οι μετεωρολόγοι, η μεγίστη. Η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμούς. Ρωτήσανε τον Brad το Beat ποια είναι η πιο ωραία ηθοποιός, ρε παιδί μου, με την οποία έχει συνεργαστεί. Και δεν θα το πιστέψεις, δεν είπε φυσικά η Αντζελίνα Τζολί, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν καλές σχέσεις πλέον. Και είπε ότι είπε μια ηθοποιό την οποία κανείς δεν την ξέρει, το όνομά της δηλαδή στην Ελλάδα, την Diane Wist. Εκτός αν είσαι ο Κουτσογιαννόπουλος, που σίγουρα θα την ξέρει. Η Diane Wist έχει πάρει 2 Όσκαρ. Είναι γνωστή φυσιογνωμικά, έχει παίξει σε παλιότερες ταινίες, δεκαετία 70 και 80. Έχει πάρει 2 Όσκαρ, το ένα για το τη Χάνα και τις αδερφές της, ίσως την καλύτερη ταινία του Woody Allen. Ίσως λέω, τώρα μην πέστα με φάτε. Και έχει πάρει Όσκαρ και για το Σφαίρες πάνω από τον Broadway, που αν δεν κάνω λάθος είναι πάλι του Woody Allen. Έπαιζε και στο Θέλμα και Λουίζ την ταινία που έκανε γνωστό για πρώτη φορά τον Brad Pitt, που ήταν εκεί σούπερ γκόμενος. Όχι ότι μετά δεν ήταν, αλλά λέμε τώρα. Και επίσης έχει παίξει το Ψαλιδοχέρι, είναι αυτή που έκανε νομίζω τη μαμά της κοπέλας, της Ράιντερ. Το Πορφυρό Ρόβο του Καΐρου και είμαι ο Σαμ. Έκπληξη από τον Brad Pitt. Βέβαια, ξέρετε τώρα, αυτό είναι. Ρε παιδί μου, είναι μερικές φορές που το κάνουμε όλοι αυτό. Όταν μας ρωτάνε, ξέρω εγώ, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία, και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Pretty Woman. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, να είναι ο Spider-Man. Αλλά ντρέπεσαι να το πεις και λες κάτι ψαγμένο. Λες, ξέρω εγώ, είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Ή λες μία, ξέρω, το θορυκτό Άιζενστάιν. Ποτέμκιν, συγγνώμη. Το θορυκτό Ποτέμκιν. Το έχεις δει το θορυκτό Ποτέμκιν? Όχι. Το λες όμως, γιατί θες να δείξεις ότι είσαι κουλτουριά. Μην σε περάσουν για κανένα χαζό, ειδικά αυτά στα πρώτα ραντεβού είναι. Όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και σε ρωτάει η άλλη, για πες μου, τι μουσική ακούς? Και συνήθως βέβαια λένε όλα εκτός από metal. Αυτή η απάντηση, φίλε, πραγματικά. Ειδικά οι γυναίκες που ρωτάτε, τα ακούω τα πάντα. Αφού δεν ακούς τα πάντα, πες τι σ' αρέσει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, εκεί θα πετάξει κάτι, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος, ακούω Tom Waits. Άσε μας ρε φίλε, το ακούς Tom Waits που δεν ξέρεις καν πως είναι ο Tom Waits. Θα σου βάλουν Tom Waits και θα φύγεις τρέχοντας, αρχίζεις να... Αφού κατά βάθος ακούς, να πούμε, τέτοιο, Bon Jovi, τι Tom Waits. Καλημέρα στο Γιώργο που είναι πρώην ηλιοπολίτης. Καλημέρα στα μεστά Χίου. Όταν σε ακούω για μποτιλιάρισμα, λέει, με πιάνουν τα γέλια. Sorry βέβαια, αλλά εγώ την έκανα από την Αθήνα το 2012 και πήγα στα μεστά Χίου. Γεια σου Γιώργο, πολλά φιλιά στη Χίο. Μας ακούς μέσω ραδιοφώνου και μέσω ίντερνετ. Όπως και να μας ακούτε, έχουμε μουσικάρες, έχουμε Culture Club, έχουμε Gloria Gaynor και Fleetwood Mac στον Galaxy 92. Καλημέρα.

0: Loving you is heaven, missing you is hell. Τι έχει πει ο ποιητής ρε φίλε. Andrew Donalds, Michelle στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα στο Live 24. Αγαπητή μου πίτσα που κάνεις το ταξίδι καθημερινά, Γάλλο Μαρούσι. Καταρχάς συγχαρητήρια που κάνεις αυτό το ταξίδι. Εννοώ καλό κουράγιο. Και πώς το κάνεις, το κάνεις μέσω μετρό? Το κάνεις με αυτοκίνητο, προφανώς με αυτοκίνητο, γιατί ακούς και ραδιόφωνο. Πολύ ευχαρίστως να έπαιζα τραγούδια που μου ζητάτε, αλλά να είναι και λίγο στο κλίμα μέσα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό που μου ζητάς, το Resurrection, πραγματικά. Γιατί να είμαι να παίξω και έκσταση, εκστανώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είμαστε ραδιοφωνικά μαζί από την εκπομπή που κάνατε, λέει, μαζί, εκπομπή με την Πυράκου και τη Ρεπαπή. Γεια σου, Γιώργο, από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Πολύ συγκινούμε όταν μας ακούτε τόσα χρόνια, ειδικά όταν μας ακούτε και από περιοχές εκτός Αθηνών. Γιατί τώρα ο άλλος, κοιτάξτε τώρα, ο Γιώργος από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, άκουγε μια εκπομπή που κάναμε πριν από 15 χρόνια και την άκουγε εκεί, μέσω αναμετάδοσης. Πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Πολλά φιλιά στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Κάποια στιγμή θα ξαναπεράσω από εκεί για παράσταση και στην Ξάνθη που το χρωστάω. Πάμε σε μια έρευνα η οποία. Δεν μας, τουλάχιστον τα στοιχεία που έχω εγώ δεν μας περιέχει, ας πούμε, δεν μας περιέχουν, αλλά είναι λίγο αυτό που λένε ανησυχητική για τους δυτικοευρωπαίους, γιατί είναι η λίστα που λέει κατά πόσο, σε τι ποσοστό μάλλον, ο κάθε λαός πλένει τα χέρια του μετά την τουαλέτα. Εσύ τα πλένετε τα χέρια μετά την τουαλέτα ή βάζει μετά χέρια και στο φιστίκι, στο μπαρ και μετά παίρνει και ο άλλος μαζί και γίνεται ένας... Δεν θα το πιστέψετε ποιοι πλένουν τα χέρια τους πρώτοι. Η πιο καθαρή, παρακαλώ, στο πλήσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Βόσνοι. Θα μου πεις γιατί να μην το πιστέψεις. Απλά θέλω να πω ότι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, έχεις τους Βορειοευρωπαίους και τους Δυτικοευρωπαίους πιο καθαρούς. Λες, ξέρω εγώ, εμείς είμαστε οι Βαλκάνοι, είμαστε λίγο και πιο βρώμικοι. Αν δε, η πιο καθαρή είναι οι Βαλκάνοι. Δεύτερη πιο καθαρή στο πλήσιμο χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Τούρκοι με 94%. Που έχουν και τις λεγόμενες τουρκικές τουαλέτες, οι οποίες λένε οι επιστήμονες και έχουν πει ότι είναι πιο καθαρές από τις άλλες, γιατί δεν κάθεσαι. Είναι, απλά παθαίνουν προσαγωγή σου. Δεν ξέρω αν είχατε τουρκική στο χωριό. Εμείς είχαμε μια τουρκική τουαλέτα στο χωριό και την είχαμε εκτός σπιτιού. Αυτό παλιά η τουαλέτα ήταν εκτός σπιτιού, που ήταν επίσης θέμα υγιεινής. Και σε έπιανε κατούριμα, ας πούμε, και πρακατεύεις κάτω. Και άμα ήσουν παππούς, πού να πας με προστάτη και τέτοια. Πάνα. Λεπτομέρεια που δεν χρειαζόταν. Στην τρίτη θέση των πιο καθαρών που πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα είναι η Μολδαβή με 93%. Ποιοι είναι οι πιο βρωμήλοι? Μάλλον οι Ολλανδοί, οι οποίοι, λέει, ένα στους δύο δεν πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα. Οπότε αν πάτε Ολλανδία και κάποιος σας δώσει το χέρι του, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος στον δρόμο σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το τάδε. Λοιπόν, μην δίνετε το χέρι σας σε Ολλανδό αν δεν σιγουρευτείτε ότι δεν έχει πάει τουαλέτα πριν. 57% δεν τα πλένουν. Ισπανοί 61%. Γάλλοι, που έχουν και τη φήμη, 62% τα πλένουν ή δεν τα πλένουν. Τα πλένουν. 4 στους 10 δεν τα πλένουν. Οι Άγγλοι 75% που τους είχες για χειρότερους. Για τους Έλληνες δεν βλέπω εδώ έργα μου, δεν υπάρχει στη λίστα. Αλλά ελπίζω να πλένετε τα χέρια σας μετά την τουαλέτα, γιατί δεν είναι πολύ ωραίο. Δίνουμε χέρια αυτά, χειραψίες. Βέβαια, στην πολύ ωραία εποχή του κορονοϊού, αυτά όλα δεν υπήρχαν. Φιλιά, αγκαλιές, χειραψίες, τα είχαμε κόψει, είχαμε ηρεμήσει. Και τώρα πρέπει, βλέπεις και τον κάθε τυχαίο και. Αχ, τι κάνεις, Έλληνας, επιθύμιο. Αυτό το φιλί με άσχετους, πραγματικά. Πολύ, πολύ αγαπητός τύπος ο Χαρισόπουλος, πάρα πολύ κοινωνικός.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα.
4: Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αφιερωμένο σε όσους είναι στον Κηφισό ποτηλιαρισμένοι. Κάρμα Καμίλιον. Κάρμα is a bitch. Άσχετο. Κάρμα, κάρμα, καμίλιον. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα Κηφισός είναι κόκκινος. Είναι πιο κόκκινος και από τη θύρα 7. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια η άνοδος. Η κάθοδος χειρότερη από την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός με ουρές από έξοδο λεωφόρου Χασιάς μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου και μετά συνεχίζει πυκνή ροή μέχρι το Δαχτυλίδι για αεροδρόμιο το ρεύμα. Μέχρι το αεροδρόμιο, στο ρεύμα για αεροδρόμιο. Στο ρεύμα για Λευσίνα έχουμε το γνωστό εκεί δίχαλο από Ανθούσα και Αγία Παρασκευή μέχρι την Μπεντέλης έχουμε μποτιλιάρισμα έντονο. Η Κηφισίας πρόβλημα στην άνοδο από το κολέγιο μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου και πιο χαμηλά στο ψυχικό, η κάθοδος στο Χαλάνδρι και στο ύψος των, του, πώς λέγεται εκεί, από το βάρο ψυχικού μέχρι την Πανόρμου. Μεσογείων κάπως καλύτερη, εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά και εξαιρείται και το ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Ερίκος Ντινάν μέχρι λίγο μετά την Κατεχάκη, εκεί πάνω από τη γέφυρα θα μπλοκαριστείτε λιγάκι. Καλή η Κατεχάκη στην κάθοδο. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης σας ταλαιπωρήσει μέχρι να πάτε λεωφόρο στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, μετά μέχρι τον Καρέα και πιο μετά είναι καλά τα πράγματα, έχουν ηρεμήσει. Η παραλιακή αντιθέτως είναι κόκκινη και στα δύο ρεύματα από Έδεμ μέχρι Συγκρού και η Αμφιθέας με δυσκολίες στην κάθοδο από το παλιό Φάληρο μέχρι την παραλιακή. Σας έφτιαξα τη διάθεση, σας τα είπα καλά, σας ταξίγησα καλά πολύ και ο Αλέφαντος. Συναγερμός λέει, ο Παναγιώτης μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κάτσα το τσεκάρω επί τόπου για να δω γιατί είναι πολύ online ο Παναγιώτης. Παναγιώτη δεν το βλέπω προς το παρόν, δεν το μεταδίδω, αν δεν το διασταυρώσω αυτό που λες, οπότε δεν είναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν λέει ποιος δεν πλένει τα χέρια μετά την τουαλέτα, νόμιζα μόνο ο γιος μου που είναι 8 χρονών. Οι Ολλανδοί ψιλοφαίνονται λέει ότι δεν τα πλένουν. Πώς φαίνονται οι Ολλανδοί, δεν κατάλαβα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ρε πίτσα, πίτσα είσαι, όντως είσαι και εδώ εκτός κλίματος. Πίτσα, αφού ακούς τι παίζουμε, ρε πίτσα. Γιατί ρε πίτσα. Καλημέρα στη χαρά στη Λαχαναγορά. Πολλά φιλιά να δώσουμε εκεί. Ακούτε Galaxy 92. Έχουμε τραγουδάρες. Έχουμε Gloria Gaynor. Έχουμε Roy Orbison. Αλλά σας έχω μια τραγουδάρα τώρα από Mariah Carey. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Η Desireless είναι αυτή από, συγγνώμη, από το, ναι, από δεκαετία του 80. Με το Voyage Voyage Voyage Voyage, αφιερωμένος όσους ετοιμάζονται για Voyage Voyage. Να ξέρετε ότι αν φύγετε με πλοίο στον Πειραιά θα αντιμετωπίσετε κάμερες εκεί. Θα είναι μαζεμένοι όλοι, θα ρωτάνε πού πάτε, για πόσες μέρες. Και θα υπάρχουν πάντα κάποιοι χαβαλέδες που θέλουν να βγουν στο Λούμπεν και θα λένε πάμε τα παιδιά, πάμε για Αγούστα, βγάλουμε Μίκο Πάρο, πάμε. Πανελλαδικές δεν θα γράψετε? Δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, μας νοιάζει, πάμε για τρίμερο, θα γίνουμε λιάρδα. Πάντα έτσι. Αυτό έλειπε από το ελληνικό καλοκαίρι. Ήταν ένα στοιχείο που έλειπε. Δηλαδή όλα αυτά γινόντουσαν. Απλά τώρα γίνονται και live στις κάμερες. Βγαίνουν διάφοροι εκεί, βρίζουν αλήτες, μπιπ, δημοσιογράφοι και τέτοια. Μόνο στην Ελλάδα 2.0. Άγγελε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει εδώ η Καθημερινή στην ηλεκτρονική της μορφή είναι ότι έχουμε γεμίσει περιστέρια. Δεν ξέρω αν έχετε περιστέρια στην γειτονιά σας, πάρα πολλά. Εγώ είμαι σε μια πλατεία εκεί που μένω στην περιοχή μου, που είναι, παιδιά, όλα τα περιστέρια των κεντροβόρειων προαστίων μαζεύονται, γιατί έχει πάρα πολλά καλώδια της ΔΕΗ. Μαζεύονται πάνω, μας τρώνε τις μισές θέσεις πάρκινγκ. Τώρα πώς γίνεται ένα περιστέρι να σου φάει θέση πάρκινγκ? Γίνεται, γιατί έχει καλώδια ΔΕΗ, μαζεύονται πάνω, μας τρώνε τις μισές θέσεις πάρκινγκ. Τώρα πώς γίνεται ένα περιστέρι να σου φάει θέση πάρκινγκ? Γίνεται, γιατί

0: Αθήνα, βλέπω ρεπορτάζ και του εξωτερικού που βάζουν αυτά τα ξέρετε πως είναι σαν ακίδες, σαν βελόνες για να μην κάθονται πάνω τα περιστέρια. Τα περιστέρια έχουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα και κάνουν φωλιές παντού. Επίσης υπάρχει πλέον υπερπλεώνασμα τροφής, δηλαδή με τα καφέ και τους φούρνους που πετάνε απ' έξω διάφορα και οι πελτάνικοι πελάτες, ζαμπονοτυρόπιτες λέει κτλ. Τώρα τρώνε πλέον τα περιστέρια ζαμπονοτυρόπιτες, δεν τρώνε καλαμπόκι, ό,τι βρούνε. Στην πόλη λέει τα περιστέρια απειλούνται λιγότερο από τους φυσικούς θηρευτές τους, γεράκια, κουκουβάγιες και λοιπά αρπακτικά, γι' αυτό και έρχονται στην αθήση της πόλης, ενώ η παράνομη σύτησή τους από τους λεγόμενους περιστεράδες συμβάλλει επίσης στην εξάπλωσή τους. Είναι παράνομη η σύτηση. Στην Αθήνα το πιο επιβαρωμένο δημοτικό διαμέρισμα θεωρείται το έκτο, εκεί δηλαδή που αν τα περισσότερα περιστέρια είναι όχι στο Περιστέρι, όλος περιέργος. Αν θέλετε να πάτε κάπου αγαπητά περιστέρια, να πάτε στο Περιστέρι. Έχετε περιοχή να πάτε να κουτσουλήσετε. Αλλά πηγαίνουν Κυψέλη, Πατήσια, Πλατείς Αμερικής, Ευικτωρίας κτλ. Να βάλω εγώ εκεί τη γειτονιά μου, την Νέα Ιωνία, που έχουμε, πώς το λένε, έχουμε φουλ Περιστέρι και φουλ κουτσουλιά.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Πρέβει από τα Νανάη και Αναλίσα. Το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει η Δήμητρα εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει: στα Πετράλωνα περπατάμε και κοιτάμε πάνω, μην μας έρθει κουτσουλιά ή νερό από πλήσιμο βεράντας. Αλλά και κάτω λέει: μήπως πατήσουμε ακαθαρσίες σκύλου. Αγαπημένα, καλημέρα. Λέει: πολύ καλό το σπότ της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Γιάννα, που λες ότι ακούς όλη μέρα Γκάλαξη. Ένας φίλος εδώ μας λέει ότι υπάρχει υγειονομική διάταξη που απαγορεύει τη σύντηση των περιστεριών. Οι Δήμοι υποχρεούνται και πρέπει να εκπονήσουν περιορισμό των πληθυσμών τους. Δεν το γνώριζα αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ευχαριστώ. Εκεί κάθε άλλο παρά περιορίζουν τον πληθυσμό. Και πώς να τον περιορίσουν τώρα, είναι και λίγο, ξέρω εγώ, είναι λίγο απάνθρωπο. Αλλά. Βαγκελάρα λέει: έλα να δεις τι γίνεται με τους γλάρους στον Πειραιά, στον έκτο όροφο. Καταρρυπάς αεροπλανικές τις ρίχνουν. Ο Χρήστος από Τρίπολη λέει: τι είπες τώρα, λέει, κουραμάνες. Λίγοι θα κατάλαβαν. Χρήστο, κρύβε χρόνια, κρύβε χρόνια.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Anything at all, you got it. Ελάτε, λες, στην Πάτρα, πιο καθαρή πόλη δεν υπάρχει. Το λες όντως αυτό τώρα δεν ισχύει ή το λες ειρωνικά? Δεν ξέρω τι να πιστέψω πλέον. Είμαστε, τα λέμε όλα και δεν εννοούμε τίποτα. Καλημέρα στην Πάτρα, πολλά φιλιά. Anything at all, you got it. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου και φυσικά ο Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά, καλημέρα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη που φέρνει ένα ζευγάρι κοντά. Η αγάπη οδηγεί στη σχέση, αλλά για ένα μακροχρόνια ευτυχισμένο γάμο τελικά δεν φτάνουν ούτε ο έρωτας ούτε η αγάπη. Αυτό που χρειάζεται είναι: νούμερο 1. Αποτελεσματική επικοινωνία. Αμοιβαία θετική διάθεση να ακούσετε και να ακουστείτε σε κάθε διάλογο με αλήθεια, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Νούμερο 2. Ομαδική οπτική. Ο γάμος σημαίνει ομάδα και αν δεν είστε καλός ομαδικός παίκτης, καλύτερα μην παντρευτείτε. Νούμερο 3. Ικανότητα να ξεπερνάτε συγκρούσεις και κρίσεις. Είναι καταστάσεις που σας φέρνουν πιο κοντά εφόσον τις διαχειριστείτε με θετική πρόθεση, χωρίς εγωισμό ή διάθεση να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο. Ο γάμος είναι συμπόρευση, όχι δικαστήριο. Νούμερο 4. Αποδοχή του άλλου όπως είναι. Ένα μεγάλο λάθος είναι να ονειρεύεστε αυτό που θα μπορούσε να είναι ο σύντροφός σας και όχι αυτό που είναι, και να προσπαθείτε με επιμονή να τον αλλάξετε. Και νούμερο 5. Εστίαση στα θετικά. Χωρίς να παραβλέπετε τις δυσκολίες, συνειδητά επιλέξτε να δώσετε προτεραιότητα στον άνθρωπό σας, στη σχέση σας και σε όσα όμορφα σας ενώνουν και σας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/sp25.
1: Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώ σα υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα. Πέμπτη, παιδιά, ωραιότατη ημέρα, προπαραμονή πανελληνίων. Συντροφικού χαιρετισμού, παιδιά, έφτασε σε εσά που δίνετε πανελλήνιους, σε εσά του 17άριδε, σε εσά που είστε η συνέχεια αυτού του έθνου. Έρε, κλέντια, τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Ελάτε εδώ να γίνετε μπροστάριδε, γιατί δεν βγαίνει με εμά, παιδιά. Εσεί είστε η νέα γενιά και εσεί θα τα καταφέρετε όλα μια χαρά. Λοιπόν, respect στα παιδιά που αύριο δίνουνε. Ελπίζω να γίνουν όλα χαλαρά και ωραία, τα θέματα να είναι εύκολα και να περάσουμε εμείς εδώ πέρα οι υπόλοιποι που προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα Πέμπτη. Σας έχω μια καταπληκτική ιδέα, να την πω. Να ακούσουμε μουσικές που δεν ακούσα αλλού. Είμαι ο Μέμος Κοίν εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και επειδή το έχει το ύφασμα αυτού του έθνους, είναι το σασί αυτού του έθνους, έχει αυτή τη στόφα. Ο καθένας τι θέλει να γίνει, φωνάζε μακριά, πρόεδρε, πρόεδρε, και εσύ γυρίζουν 15. Τα ίδια 2026, τα ίδια ζούμε σαν όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτού του έθνους. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι κόμματος. Έτσι λοιπόν γίνεται της ίδρυσης το κάγκελο. Όλοι πηγαίνουν θυσία, πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, και αρχίζουν και βγάζουν διαγγέλματα, μανιφέστα, μανιφέστα. Γελάει το μανιφέστο δηλαδή με τα μανιφέστα αυτά, τα οποία είναι mainstream και προσπαθούν ο καθένας να βάλει δοντάκι, να βγάλει κανένα φράγκο, κατάλαβες, να ανοίξει κανένα μαγαζάκι, άλλο είναι υπερήπτρο, άλλο είναι πολιτικό κόμμα. Δηλαδή αυτά είναι στη ζωή. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε μόνοι μας στον Galaxy 92, να ξέρεις. Έχουμε μαζί μας τα συμπληρώματα διατροφής Natural Factors. Ίσως τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής που υπάρχουν στον κόσμο. Επιτέλους, από τον Καναδά ήρθαν και στην Ελλάδα. Το Osteomove, παιδιά. Ένα συμπλήρωμα διατροφής, μία κάψουλα την ημέρα, φυτική 100% που σε μπουστάρει να πονάς λιγότερο. Η ευληγησία σου να είναι ολοένα και καλύτερη. Να μπορείς να ανέβεις τα σκαλιά του σπιτιού σου. Να μπορείς να περπατήσεις ελεύθερα. Μεγάλο πράγμα η ευληγησία, και το Osteomove έρχεται να μας βοηθήσει. Osteomove λοιπόν το βρίσκουμε στα φαρμακεία από την Natural Factors. Είμαι ο Μέμος Κοέν και πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα Πέμπτη. Καλημέρα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Απλά
2: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
9: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
11: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
12: Και ο καναπές Chesterfield?
11: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
12: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Galaxy 92, ακριβώς στη συγνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Angelica Dusk και Popentonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazarte Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazarte Roof Stage. Προπόληση, more.com.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα Πέμπτη, παιδιά, μεγάλη έρευνα. Πόσο αληθινή, πεθαίνεις τόση αλήθεια. Οι άνθρωποι, λέει, εμείς χρειαζόμαστε διακοπές όχι κάθε 6 μήνες ή μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε 2 μήνες για να μειωθεί σημαντικά το στρες το οποίο δημιουργεί η εργασία. Α, κατάλαβες, κάθε 2 μήνες. Και εμείς πηγαίνουμε και περιμένουμε το καλοκαίρι, πηγαίνουμε το Πάσχα και περιμένουμε και τα Χριστούγεννα. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι για τους υπόλοιπους του εξωτερικού. Εμείς εδώ πέρα, όποτε και είναι, κολλάμε μια Παρασκευή, μια Πέμπτη, κολλάμε και μια Δευτέρα και γίνεται ένα πενταήμερο από το πουθενά, έτσι. Και ο καθένας μας το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό. Αλλά παιδιά, είναι ωραίο πράγμα και η οργοδοσία να έρθει να βοηθήσει. Τι είναι αυτά τα πενταήμερα, τετραήμερα, τριήμερα. Γιατί στη δουλειά γιατί πηγαίνουμε, ένα διημεράκι. Μια Δευτέρα και μια Τρίτη, και μετά να τις κολλήσουμε όλες αυτές και πάλι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Να σκεφτόμαστε διακοπές ακόμα και από τα γραφεία μας, ακόμα και σε σένα που μου γράφεις ενώ είσαι στον δρόμο και πηγαίνεις στην εργασία σου. Καλημέρα ή σήμερα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Εδώ είμαι ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Για την επικοινωνία μας, να θυμίσω στα social media του Galaxy 92, είναι εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media. Με Μοσκό είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε, εκεί βρισκόμαστε. Και επειδή ξέρω, ξέρω τι τύπος είσαι εσύ που με ακούς, αγαπάς το θέατρο. Λοιπόν, σου έχω μια ωραιότατη παράσταση για αύριο Παρασκευή. Ιδανικά έχω 5 διπλές προσκλήσεις στο χέρι μου μόνο για εσάς που με ακούτε. Είναι για το θέατρο Ψηρή, ο ουρανός κατακόκκινος. Μια υπέροχη παράσταση από εμένα είναι, ναι, αν θες να φτιάξεις την Παρασκευή το βράδυ σου, στο έχω έτοιμο. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο στούντιο παπάκι Galaxy92.gr, επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι Galaxy92.gr, γράψε μου Ψηρή και να δεις εσύ θα είσαι ο νικητής. Εμείς οι υπόλοιποι πηγαίνουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ και τώρα. Είμαι ο Μέμος Κοεν, καλημέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι αξιόπιστος.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello, how from here morning morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
8: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πέρα από το γραφείο.
7: Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας, Καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάρθερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια, μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Βλέπεις καμιά δεκαπενταριά κοπέλες να πηγαίνουν πρωί-πρωί στο πανεπιστήμιο, ντυμένες λες και πάνε στο Βέρτη. Και λες, κορίτσια, τι έγινε, σχόλασε ο Βέρτης? Και λένε, όχι, έχουμε ορκομοσία. Και πας στην ορκομοσία ντυμένες για τα μπουζούκια, με κάτι πανό που γράφουνε, ήρθες από τη Λάρισα από πτυχίο για να πάρεις, και τώρα που τελείωσες, δεν ξέρω, θα. Τα μυαλά μας θα μας πάρει. Κάτι είχα ζωμάρει, εν πάση περιπτώσει. Και φωνάζουν και λένε, μπράβο Μαρία! Μπράβο Μαρία! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά! Ένα πτυχίο πήρατε, χαλαρώστε λίγο. Και το βράδυ εννοείται Βέρτη. Βέρτη ή ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι ο Φέρης. Και αυτός, ο Γιακοβίδης. Εκεί όλοι γιορτάζουν την αποφύτηση από το πανεπιστήμιο. Καλά μυαλά.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Είναι αξιόπιστος.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello. How from here, morning, morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο παράπασα το γραμμή. Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Απλά
3: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard Roof Stage. Προπόληση, more.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
7: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Καλημέρα στο ζευγάρι το ένστολο. Πού να πάμε, λέει, τριήμερο, Βαγγέλη? Εγώ μάχημη στην πυροσβεστική, το αγόρι μου πιλότος στην πολεμική αεροπορία. Καλέ, τι ζευγάρι είναι αυτό? Ένστολοι και οι δύο, ένας με τη στολή του αεροπόρου, η άλλη ντυμένη πυροσβεστική, πυροσβέστρια. Άναψα τώρα. Μάλλον άναψα, θα του λες εσύ, θα του λες όχι, θα λέει αυτός: μωρό μου, άναψα, σβήσε μου τη φωτιά. Αυτή είναι πυροσβεστή, είναι πυροσβέστρια. Και αυτός πιλότος, και αυτός θα πετάει και λέει: σβήσε μου τώρα. Τι εικόνες μας δημιουργήσατε πρωί-πρωί.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

είμαι σίγουρος ότι την έχετε ακούσει την έκφραση «Το έχει ο καιρός γυρίσματα». Διαβάζω για την καύσωνα που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης. Εμείς εν τω μεταξύ ακόμη δεν μας έχει πιάσει και να χτυπήσω ξύλο δηλαδή. Αλλά το σκέφτηκα και γέλασα. Στο τέλος, άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα με την κλιματική αλλαγή, θα τα γίνουν ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή θα λένε οι Άγγλοι, πάμε στην Ελλάδα για λίγη δροσιά, και εμείς θα λέμε πάμε στην Αγγλία, κάνουμε καμπάνιο. Έχουν η Γαλλία, η Αγγλία, ζουν κάτι σαραντάρια απίστευτα. Εν τω μεταξύ δεν είχαν ανάγκη άνθρωποι. Όταν φτιάχνανε όλα τα κτίρια κτλ. Δεν υπήρχαν υποδομές και δεν έχουν περισσότεροι κλιματιστικά. Και είναι ανυπόφορο αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια, έχουμε κάνει και τις προβλέψεις μας και υπάρχουν τα κλιματιστικά. Εκεί πέρα δεν το έχουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν. Πέμπτη σήμερα, 28 του μηνός. Καλό μεσημέρι. Galaxy 92 στα ραδιόφωνά σας. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Άντε φεύγει και αυτή η εβδομάδα, φεύγει και ο Μάιος. Καλή διασκέδαση.

Wonderful Life Hurts. Μην βιάσουμε τώρα την συζήτηση περί μισοάδιου ή μισογεμάτου ποτήριου. Αλλά μερικές φορές μπορεί η απάντηση να είναι στη φιλοσοφία. Άλλωστε τόσοι άνθρωποι, τόσα λαμπρά μυαλά, ανά τις χιλιετίες έχουν καθίσει, έχουν σκεφτεί και έχουν πει δύο κουβέντες. Γιατί να μην τις ακούσουμε? Και δεν ξέρεις, μπορεί να συμφωνήσεις ή μπορεί να βρεις αυτό με το οποίο διαφωνείς. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, να βρεις με τι διαφωνείς. Όταν πιστεύεις κάτι, οτιδήποτε. Ξέρω εγώ ότι αυτό το μικρόφωνο τώρα εδώ πέρα θα ήταν καλύτερο αντί για μπασιμί να είναι μαύρο. Ίσως θα πρέπει να μελετήσεις καλύτερα τα μαύρα μικρόφωνα, έτσι ώστε να ξέρεις με τι διαφωνείς και γιατί διαφωνείς. Τα τριαντάρια μέχρι στιγμής τα έχουμε αποφύγει στον καιρό. Σήμερα πήγαμε μέχρι 27, αύριο 28, μετά πάει 28. Την Κυριακή πιάνει 30 και δείχνει να πηγαίνει σταθερά μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, όπου την Τετάρτη θα ανέβει και στους 31. Καμία σχέση δηλαδή τώρα με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ωραία μπαίνει το καλοκαιράκι.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Daryl Hall και John Oates, ή αν θέλετε έτσι όπως έγιναν εμπορικά γνωστοί, Hall & Oates, Out of Touch. Ό,τι θέλετε να δείτε, θέλετε να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στο Galaxy 92, μπαίνετε στο Instagram, Galaxy 92 FM, μονοκόμματο όπως το ακούτε. Και μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε εκεί, όπως και εσείς που ακούτε online, όπως και μέσω email στο studio@galaxy92.gr, όπως και τηλεφωνικά 210-99-59-970, όπως και στο Facebook Galaxy 92 FM Official. Ξέχασα κάτι, νομίζω όχι. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Και τι γίνεται όταν συνδυάζεις Aquila και Mac? Γεννιέται το πιο hype meal, και με απόδειξη. Δοκίμασέ το στο The Aquila's Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπανιάς των Mac. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια της McDonald's. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Ενημερωμένος.
1: Hello, how from here, morning, morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, παρά μας όλους αγαπητοί διαβάζοντα.
1: Τι?
0: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Έχει να πέσει μουρμούρα λοιπόν, γιατί διάβαζα τώρα ένα άρθρο, λέει έχουμε 60% πιθανότητες το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα από άποψη θερμοκρασιών. Έχει να πέσει μουρμούρα.

0: Δηλαδή θα πρέπει να φεύγω. Δύο, πόπο μουρμούρα, δεν το συζητάω καθόλου. Δηλαδή, δεν θα ήθελα ούτε ψήλο στον κόρφο που λένε. Να ήμουν εδώ πέρα στο Κρήτονα ο Ανδρέας, έχουν να φάνε μουρμούρα. Εν τω μεταξύ είναι και κάποιοι άνθρωποι που το έχουν, λόγω χάρη και ο Ανδρέας και εγώ. Υδρώνουμε πάρα πολύ και αυτό το πράγμα με τη ζέστη σε κάνει και. Έχει βγει από τον μπάνιο. Βγαίνει από τον μπάνιο και θες να ξαναμπεί μέσα. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Προς το παρόν πάντως είμαστε μια χαρά, ετοιμαζόμαστε και για το τρί. Ημέρο. Αύριο δηλαδή θα έχουμε κύμα εξόδου από την Αθήνα και αρχίζουν και οι πρώτες άδειες.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μέχρι τις 6 Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 28. Φεύγει και η εβδομάδα, φεύγει και ο μήνας. Άντε να δούμε τι μας περιμένει τον Ιούνιο. Ευτυχώς είδα κάτι στο Κρυονέρι. Έχει μια φωτιά που νομίζω τώρα τελειώσαν τα έκτακτα. Πρέπει να έχει σβήσει. Ευτυχώς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

UB40, where did I go wrong? Περιέργως ήσυχα είναι τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους. Να σας πω τώρα, εξαιρώ τον Κηφισό και την κάθοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη περίπου μέχρι και το τέρμανο της Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, λίγη πυκνή ροή άμα βρείτε σε κάποια λεωφόρο και αυτό είναι. Προφανώς αύριο που έχουμε και θα έχουμε έξοδο. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να δούμε κιόλας. Μιλώντας για αυτοκίνητα, τι έχει γίνει τώρα με αυτή την καινούργια ηλεκτρική Ferrari? Τα έχουν βάλει όλοι με την εταιρεία. Σου λέει δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ηλεκτρικό, δεν μπορεί να... Το ξέρετε ότι ο Ferrari, ο ιδιοκτήτης μάλλον της Ferrari, έχει γίνει η αιτία να δημιουργηθεί μια άλλη μάρκα, μια άλλη φίρμα supercars που μέχρι τότε έφτιαχνε τρακτέρ. Και μιλάμε για τη Lamborghini. Κάποια στιγμή του είπαν του Lamborghini ότι ξέρεις κάτι από τη Ferrari, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει τώρα τέτοιο πράγμα. Εσύ ας το φτιάξε κανένα τρακτέρ και μέχρι εκεί είσαι. Και το πήρε ανάποδα και έτσι δημιουργήθηκαν οι Lamborghini. Τώρα, τι Ferrari, Lamborghini, ό,τι και από τα δύο και να μου δώσει. Μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι που σχολιάζουν στα social ότι αν είναι να πηγαίνουμε προς το ηλεκτρικό, να μαζέψουμε κεφάλαιο, να αγοράσουμε μερικά τέτοια super cars με κινητήρα εσωτερικής καύσης και να τα πουλήσουμε σε 10 χρόνια σε τίποτα νοσταλγούς. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για 2 ώρες ακόμη, εδώ στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση, προσοχή στο δρόμο. Το ότι δεν έχει κίνηση δεν πάει να πει ότι πηγαίνουμε με τις πόρτες. Έχουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Συνέχεια και ξανά και ξανά.

0: διαφημίσεις.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Στην 50η θέση μεταξύ 69 οικονομιών υποχώρησε η Ελλάδα στην παγκόσμια πετηρίδα για την ανταγωνιστικότητα 2025, χάνοντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΘΗΜ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Μαΐου 2026 κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς οι προοπτικές στην Ευρωζώνη διαμορφώνονται από τις γεωοικονομικές εντάσεις και τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Παρουσιάστηκε το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης που αλλάζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η 31η Μαΐου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ωραία διασκευή. Σλιμάν, Is This Love. Πρώτη εκτέλεση βέβαια από Bob Marley και τους Wailers. Έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας οι συνδρομητικές τηλεοράσεις, οι πλατφόρμες αυτές που μπαίνεις, πληρώνεις τη συνδρομή σου και βλέπεις σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ένα περίεργο, ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ είναι αυτό, το βλέπω ότι έχει αρχίσει και γίνεται ψιλοβάιραλ, το The Crash, με μια πιτσιρίκα το 2022 έκανε κάτι απίστευτο, πήγε και έριξε ένα αυτοκίνητο στον τοίχο για να τιμωρήσει, για να κάνει δεν ξέρω τι το αγόρι της, και πήρε η μπάλα μαζί και τον κολλητό του. Δείτε το αυτό το The Crash, πώς το λένε, η δράση της, τέλος πάντων λέγεται Μακένζι Σιρέλα, και είναι πολύ περίεργη η ιστορία. Επίσης πέτυχα συμπτωματικά και είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι είδα 1-2 επεισόδια που δεν περίμενα ποτέ να δω, τουρκική σειρά, γιατί τα έχω συνδυάσει στο μυαλό μου ότι είναι, ξέρω εγώ, λίγο μελό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Είναι 9 επεισόδια του Ορχάν Παμούκ, εξαιρετικό συγγραφέα ο Ορχάν Παμούκ, το Μουσείο της Αθωότητας, και τα δύο στο Netflix. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing
0: music. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Θα δούμε σε λίγο, επειδή είναι Πέμπτη, τις νέες κυκλοφορίες του κινηματογράφου. Αυτά μέσα στην πορεία της εκπομπής. Duran Duran. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στον καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και σε ρωτάει άλλη, για πες μου, τι μουσική ακούς? Και συνήθως βέβαια λένε όλα εκτός από metal. Αυτή η απάντηση, φίλε, πραγματικά. Ειδικά οι γυναίκες που ρωτάτε, τα ακούω τα πάντα. Αφού δεν ακούς τα πάντα, πες τι αρέσει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, εκεί θα πετάξεις κάτι, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος, ακούω Tom Waits. Άσε μας ρε φίλε, τώρα που ακούς Tom Waits, που δεν ξέρεις καν πως είναι ο Tom Waits. Θα σου βάλουν Tom Waits και θα φύγεις τρέχοντας, αρχίζεις να... Αφού κατά βάθος ακούς, να πούμε, τέτοιο Bon Jovi, τι Tom Waits.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
13: Amazing music.

Letting Say It's Lucky You, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό χάρη σε διαφήμιση μπύρας στα μέσα της δεκαετίας του 90. Αρχίσανε κατά κάποιο τρόπο τα όργανα, αρχίσανε να δηλώνουν οι Γερμανοί ότι εμείς δεν είμαστε παιδιά φαβοροί για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ, είμαστε μια ομαδούλα σαν όλες τις άλλες. Και στο Καπιτρογκάρι Λίνεκερ νομίζω είχε πει ότι είναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που όλοι κυνηγάνε την μπάλα και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, κάπως έτσι το είχε πει. Έχουμε και το Μουντιάλ. Τα ζυγά χρόνια έχουμε πάντα κάτι. Δηλαδή Μουντιάλ, μετά Ολυμπιακούς, μετά Μουντιάλ, Ολυμπιακούς κτλ. Πάμε να κλείσουμε την ώρα. Πάμε μέχρι

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα χαρακτηριστικό που μειώνει την εικόνα και την αξιοπιστία σας είναι το να εμφανίζεστε στα ραντεβού σας καθυστερημένοι, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, ανοργανωσιά και προκαλεί έντονο καθημερινό στρες. Πώς θα καταφέρετε να είστε συνεπείς και πάντα στην ώρα σας? Νούμερο 1. Αποφασίστε το ως επιλογή και βάση της πρόθεσής σας. Αν είστε από αυτούς που μόνιμα στείνουν τους άλλους, δεν είναι επειδή σας συμβαίνουν απρόβλεπτες αναποδιές. Αποδεχτείτε ότι εσείς δεν κάνετε κάτι καλά. Νούμερο 2. Ξυπνήστε μισή ώρα νωρίτερα κάθε πρωί. Αυτό θα σας δώσει το χρόνο να προετοιμαστείτε για την ημέρα χωρίς να βιάζεστε και θα σας βάλει σε ένα mood ηρεμίας και άνεσης. Νούμερο 3. Ξεκινήστε για τα ραντεβού σας 15 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα που σας χρειάζεται. Βάλτε έγκαιρα το Google Maps ώστε να ξέρετε ακριβώς πόση ώρα μετάβασης θα χρειαστείτε. Νούμερο 4. Μην προσπαθείτε να ζωρίσετε το πρόγραμμά σας να χωρέσει περισσότερα από όσα μπορεί. Και νούμερο 5. Ειδικά για τις γυναίκες. Μάθετε να υπολογίζετε πόσος χρόνος σας χρειάζεται για να ετοιμαστείτε και ξεκινήστε να ετοιμάζεστε 15 λεπτά νωρίτερα από όσο υπολογίσατε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά και μπαίνουμε στο απόγευμα της Πέμπτης. Αρχίζουμε σιγά σιγά έτσι δειλάει και κάνουμε σχέδια για το τριήμερο. Λες εντάξει τώρα την Παρασκευή θα τη φάμε, τι πάμε το πρωί μέχρι να μία να πάμε, μία να φύγουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι και πώς... Πώς έχεις σετάρει τον εαυτό σου, πώς έχεις τη διάθεση που έχεις, οπότε φεύγει για πλάκα. Από την άλλη πλευρά είναι ακόμα Πέμπτη. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 εδώ στον Galaxy 92. Προσοχή στον δρόμο. Έχουν τώρα δυσκολέψει τα πράγματα. Σχετικά ζεστή ημέρα, αλλά χωρίς να είναι ενοχλητική όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη που τραβάνε κάτι σαραντάρια. Εμείς εδώ στο 29.30 και μέχρι τουλάχιστον το τέλος της άλλης εβδομάδας έτσι θα πάμε. Έλα, καλή διασκέδαση και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: αυτή η γλυκούλη. Τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή. Sixpence, non the richer, kiss me. Είναι αυτό που λένε το γλυκούλι, ρε παιδί μου. Είναι ευγενικά κάτι τραγούδια που ήταν έτσι γλυκούλια. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ο The Boys στην στέγη, μια συναυλία Echo Horror στην κεντρική σκηνή. Ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας στη δεκαετία του 80 προβάλλει 21 ταινίες exploitation. Μια φωτογραφική έκθεση και ένα ατελείο το μεσημέρι κάτω από το Hanging Rock. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία, από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στην στέγη. Η φαντασίωση μιας Υπήρου, 13.375 χιλιόμετρα μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο με προβολές, συναυλία, έκθεση και εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ταξιδέψει ούτε εσείς στην Αυστραλία, η στέγη θα μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο κοντινό έχετε δει. Μία εξερεύνηση ξεκινά από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Εισιτήρια θα βρείτε στο onassis.org. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση more.com.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello. How from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο παρά μας όχι αγαπητή διαβάζοντα. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

αγαπάμε εσία. Chandelier. Έχετε συνηθίσει εδώ και 37 χρόνια εδώ στο Galaxy 92, όλα μας τα αγαπημένα τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Θα συνεχίσει ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 6-8 και εμείς θα τα πούμε πάλι στις 3 το μεσημέρι αύριο, που μετά την Δευτέρα δεν θα είμαστε γιατί έχει τριήμερο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε στο δρόμο. Okay.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπαίνεις στο στούντιο και να βρίσκεις 4-5 κομμάτια ήδη request σημειωμένα από τον ηχολήπτη, από εσάς, έτσι ώστε να λες έχω τα πρώτα κομμάτια για να ξεκινήσω την εκπομπή και αν έχω αργήσει και λίγο, ακόμα καλύτερα, δεν χρειάζεται να αρχωθώ. Αυτή ήταν η R.E.M. με το The One I Love, ζητήθηκε. Πολύ καλησπέρα σας. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί μπαίνετε και βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά αν έχετε κάποιο request, γιατί όχι. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του στον Galaxy στους 92 ακριβώς μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

I just called to say I love you από τον Stevie Wonder. Αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Με δωρεάν υποστήριξη για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στο 1550. Ένας αριθμός ο οποίος φιλοξενεί ψυχολόγους των κέντρων διεστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων μας και των οικογένειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και λειτουργεί ήδη και θα λειτουργεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Τι πάθατε, είστε καλά?
12: Ο καναπές!
11: Τι ο καναπές?
12: Δεν είναι Chesterfield.
11: Είναι η μάζινα μπλε.
13: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτή ήταν η Ace of Base με το All That She Wants. Για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ready. Κάτω λοιπόν από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το πολυσχηδές έργο της Tilda Swinton στο πλαίσιο της έκθεσης Tilda Swinton Ongoing. Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, το Caravaggio του Derek Jarman το 1986, θα βρεθούμε στην cult ταινία Vampir, το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch το 2013, το Είμαι ο Έρωτας, στην υπέροχη αυτή ταινία του Guadagnino το 2009, στην ταινία του Pedro Almodóvar. Κάποια στιγμή θα απολαύσουμε αυτό το υπέροχο συναισθηματικό ταξίδι της Tilda Swinton και την ταινία The Room Next Door. The Eternal Daughter του 2022 της Joanna Hong και πάρα πολλές άλλες ταινίες. Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε στο site της Στέγης από τις 29 του μήνα. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. 6 x 9 για τη συνέχεια. Drop Dead Gorgeous.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: Ιανουαρίου. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Βλέπεις καμιά δεκαπενταριά κοπέλες να πηγαίνουν πρωί-πρωί στο πανεπιστήμιο, ντυμένες λες και πάνε στο Βέρτη. Και λες, κορίτσι, τι έγινε, σχόλασε ο Βέρτης? Και λένε, όχι, έχουμε ορκομοσία. Και πας στην ορκομοσία ντυμένες για τα μπουζούκια, με κάτι πανό που γράφουν ήρθες από τη Λάρισα πτυχίο για να πάρεις, και τώρα που τελείωσες, δεν ξέρω, θα. Τα μυαλά μας θα μας πάρεις. Κάτι είχα σωμάρει, εν πάση περιπτώσει. Και φωνάζουν και λένε, μπράβο Μαρία! Μπράβο Μαρία! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά! Ένα πτυχίο πήρατε, χαλαρώστε λίγο. Και το βράδυ εννοείται Βέρτη. Βέρτη ή ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι ο Φέρης. Και αυτός, ο Γιακοβίδης. Εκεί όλοι γιορτάζουν την αποφύτηση από το πανεπιστήμιο. Καλά μυαλά.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτό ήταν ο Hozier με το Too Sweet. Διανύουμε εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων μέχρι τις 30 του μήνα με δράσεις 140 συνοικιακούς χώρους και βιβλιοκαφέ. Τα μικρά βιβλιοπωλεία τα αγαπάμε. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της... και των κοινοτήτων μας. Είναι μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, μέρη όπου αποκαλύπτουμε νέους άγνωστους κόσμους, όπου τα παιδιά γοητεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης που μπορεί να διαρκέσει μία ζωή. Συμμετέχουν 140 μικρά βιβλιοπωλεία σε Ελλάδα και Κύπρο και μπορείτε να μπείτε στο littlebookstoresweek.gr για να δείτε τις δράσεις. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, I want to break free για τη συνέχεια από το Queen, και εννοείται πως έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας να τη γεμίσουμε με αγαπημένα τραγούδια. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

ήταν η Gloria της Laura Branigan. Καλησπέρα σας. Δεύτερη ώρα θα την γεμίσουμε και αυτή με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, όχι μόνο όταν δίνουμε εμείς το σύνθημα. Μπαίνετε στο official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και μετά πηγαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Καλή συνέχεια μέχρι τις 8. You can't touch this.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς

0: κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Summer Sun από τους Texas. Νομίζω πως επίσημα μπορούμε να πούμε καλό καλοκαιράκι. Ειδικά η θερμοκρασία αυτά τα πολύ ωραία βράδια, τα τελευταία βράδια του Μάη, είναι εξαιρετική. Έχουμε πετύχει ήδη και κάποιους καψαλισμένους τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά όσοι έρχονται από τον Βορρά. Ξεχνούν νομίζω να βάζουν αντιλιακό και να περιδιαβαίνουν στην πόλη και καταλήγουν κόκκινοι εκεί σε μίνι ουρές στο κέντρο της Αθήνας για να πάρουν ένα κλασικό παραδοσιακό σουβλάκι. Wild World για τη συνέχεια από Mr. Big.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

ήταν η No Doubt με το Don't Speak στον Galaxy στο 92 ακριβώς. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s, ετοιμάσου για δωροθεσία. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλουσίες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει ο Λα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά που σου έχω. Πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr διεκδικείται μία πίνσα μαργαρίτα, μία πίτσα Sloppy Joe και ένα Choco Crunch Biscoff. Καλή επιτυχία. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Είναι αξιόπιστος.
9: Τι καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello, how from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
10: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο παράπασα το καπιδιό.
9: Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

ήταν η Νάτα Λιβρούλια με το Torn στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, δύο ώρο νεράκι. Και σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6, εννοείται στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, διαζώσεις σε λίγη ώρα στην ταράτσα του Κουζίνα, με επίσημο σήμερα ξεκίνημα του καλοκαιρινού μενού. Είναι πραγματικά, παιδιά, εξαιρετικό. Θεά Ακρόπολη, ναό στη φέση του και στις μουσικές, ο υποφαινόμενος. Πολλά πολλά φιλιά, σας αφήνω με Talk Talk, It's My Life.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες...
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Καλημέρα στο ζευγάρι το ένστολο. Πού να πάμε, λέει, τριήμερο, Βαγγέλη? Εγώ μάχημη στην πυροσβεστική, το αγόρι μου πιλότος στην πολεμική αεροπορία. Καλέ, τι ζευγάρι είναι αυτό? Ένστολοι και οι δύο, ένας με τη στολή του αεροπόρου, η άλλη ντυμένη πυροσβεστική, πυροσβέστρια. Άναψα τώρα. Μάλλον άναψα, θα του λες εσύ, θα του λες, όχι, θα λέει αυτός: μωρό μου, άναψα, σβήσε μου τη φωτιά. Αυτή είναι πυροσβεστή, είναι πυροσβέστρια. Και αυτός πιλότος, και αυτός αυτό πετάει και λες, σβήσε μου τώρα. Τι εικόνες μας δημιουργήσατε πρωί-πρωί.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Είναι αξιόπιστο.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello. How from here, morning, morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πέρα να πάω να διαβάσω. Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και σε ρωτάει άλλη, για πες μου, τι μουσική ακούς? Και συνήθως βέβαια λένε όλα εκτός από metal. Αυτή η απάντηση, φίλε, πραγματικά. Ειδικά οι γυναίκες που ρωτάτε, ακούω τα πάντα. Αφού δεν ακούς τα πάντα, πες τι σ' αρέσει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, εκεί θα πετάξει κάτι, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος, ακούω Tom Waits. Άσε μας ρε φίλε, τώρα που ακούς Tom Waits, που δεν ξέρεις καν πως είναι ο Tom Waits. Θα σου βάλουν Tom Waits και θα φύγεις τρέχοντας, αφού κατά βάθος ακούς, να πούμε, τέτοιο Bon Jovi, τι Tom Waits.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Είναι αξιόπιστο.
4: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
4: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
4: Hello. How from here morning morning.
3: Σοβαρός.
4: Γεια σας.
1: Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
4: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
5: Αφού με φωνάξει ο κύριος Κοντάδο παρά μας έχω δει.
4: Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

92 FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.